0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5, 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Α, ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβασα λοιπόν μία μελέτη στην οποία συμμετείχαν 120 άτομα και αυτή η μελέτη είχε να κάνει με τις τηγανιτές πατάτες. Ένα πείραμα ουσιαστικά, όχι μελέτη. Η μελέτη η οποία δημοσιεύεται, το άρθρο δηλαδή, στους Times και λέει ότι οι πατάτες τηγανιτές,
2: ναι,
1: αξιολογήθηκαν από τους χρήστες ως πιο τραγανές, πιο αλμύρες και συνολικά πιο γευστικές όταν τις έκλεβαν από άλλον σε σύγκριση με όταν τους σερβίρονταν κανονικά.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν.
2: Τέλειο.
1: Αξιολόγησαν τις ίδιες τηγανιτές πατάτες και τις βρήκαν καλύτερες και μάλιστα όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, να πιαστούν δηλαδή, γιατί είχε να κάνει και με το ότι την παίρνω από το πιάτο σου χωρίς να με καταλάβεις ότι την τσίπεις από το πιάτο σου, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόλαυση. Σε συνθήκες αυξημένου ρίσκου, οι πατάτες βαθμολογήθηκαν, οι ίδιες πατάτες έτσι, ως και 40% νοστιμότερες. Αυτά. Joy doesn't serve food, για όσους έβλεπαν φιλαράκι.
2: Τίποτα, παιδί μου. Το ξέρω, είναι πιο γλυκό. Το γρασίδι.
1: Ακόμη και στις τηγανιτές πατάτες.
2: Είναι πιο πράσινο του γείτονα, στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι.
1: Παρεμπιπτόντως, θυμάσαι, το είχα πει εκτός αέρα, ένας καθηγητής του Harvard δήλωσε ότι η σωστή ποσότητα, επειδή η πατάτα είναι ένα συνοδευτικό ουσιαστικά στο κύριο φαγητό. Εντάξει, εμείς ως λαός και καλά κάνουμε. Κακά τα ψέματα, οι τηγανιτές πατάτες είναι από τα ωραιότερα φαγητά. Και μόνες τους. Δεν λέω τώρα με αυγά και λουκάνικα. Ξεφεύγει το πράγμα, έτσι. Έλεγε ότι η σωστή ποσότητα τηγανιτής πατάτας στο πιάτο σου, γιατί είναι και το θέμα του τηγανιτού,
2: ναι,
1: του λαδιού, είναι 6. Πού πας σε κανένα μέτρο με 6 πατάτες. 6 πατάτες.
2: Στο ρομποτάκι φουρνάκι όμως, ενδεχομένως.
1: Που έχεις εσύ,
2: ναι. Δεν βάζω λάδι.
1: Δεν βάζεις λάδι.
2: Γιατί δεν είναι.
1: Δεν τα έλαβε υπόψη αυτό ο επιστήμονας του Χάρβαρντ.
2: Τα λάθη, τα λάθη.
1: Δεν έβαλε αστερίσκο και από κάτω να γράψει.
2: Γιατί η πατάτα είναι πολύ ωραία τροφή. Από το θέμα είναι. Να μην είσαι με στη σως,
1: ναι,
2: ναι, όλο αυτό το πράγμα, ναι, η ποσότητα και σε σχέση με την τηγανίλα και με όλο αυτό το πράγμα. Ναι, το τηγανιτό ούτως, ναι, τα λέω εγώ τώρα που πήρα χθες εξετάσεις αιματολογικές. Και ο Στάθης πήγε να πάθει κεφαλικό όταν έμαθε.
1: Γιατί, παιδιά, ξέρετε, μου είπε, έλεγε τα νούμερα, δεν έδινα πολύ σημασία. Λέω, ξαναπες μου λίγο χοληστερίνη ολική και μου λέει 266. Αυτή τη στιγμή δηλαδή.
2: Εγώ πάω να πάθω καρδιακό.
1: Αυτό πήγα να πω.
2: Πρέπει να φύγω.
1: Βγάζουμε, δεν βγάζουμε την εκπομπή.
2: Πρέπει να φύγω.
1: Πήγαινε σε έναν ειδικό. Πήγαινε κάπου, όχι να ηρεμήσει. Πήγαινε σε έναν γιατρό να σε αντιμετωπίσει. Εδώ μιλάμε για κρίσιμο περιστατικό επίγον.
2: Ναι.
1: 266.
2: Δεν βαριέσαι.
1: Βαριέμαι λίγο, αλλά πήγαινε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και πες μας για την αποκάλυψη, τι έγινε.
2: Δυτική Αυστραλία.
1: Τα τελευταία μας κρασιά.
2: Δυτική Αυστραλία, η χειρότερη, λέει, από τις χειρότερες επιδρομές ποντικιών των τελευταίων ετών.
1: Παναγία.
2: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάνε οι άνθρωποι.
1: Γενικά με την Αυστραλία έχω μία εικόνα, δεν θέλω να πατήσω. Έχεις καθάρια, κροκόδυλους, δηλητηριώδη φίδια, ξέρω εγώ, ό,τι. Αράχνες δηλητηριώδης. Ό,τι δηλητήριο υπάρχει είναι στην Αυστραλία. Δεν θέλω να πατήσω, ε. Ενώ έχω φίλους στην Αυστραλία.
2: Εκατομμύρια ποντίκια κατακλείζουν καλλιέργειες, σπίτια και δημόσιους χώρους. Μπαίνουν παντού. Έλεγε τέλος πάντων ένας παραγωγός σιδηρών ότι μια περιοχή, λέει, βρίσκεται σε κατάσταση πανόλης ποντικιών όταν υπάρχουν περίπου 800 ποντίκια σε 10 στρέμματα. Αυτοί υπολογίζουν ότι έχουν 8.000 ποντίκια σε 10 στρέμματα. Φαντάζομαι ότι γίνεται, έτσι. Τρυπώνουν, λέει, σε τείχους, σε ταβάνια, σε πατώματα. Καταστρέφουν αποδείξεις. Τα αυτοκίνητα πάνε στον δρόμο και ακούνε συνέχεια από κάτω. Γιατί τα πατάνε. Είναι, σου λέει, εκατομμύρια. Εμφανίστηκαν από τη μία μέρα στην άλλη. Σου λέει ότι βέβαια δεν είναι τυχαία η έκρηξη αυτή του πληθυσμού, γιατί, λέει, οι μεγάλες οδιές σιτηρών, οι καλοκαιρινές χαζιλαζοπτώσεις που έριξαν σπόρους στο έδαφος και το ζεστό ξηρό φθινόπωρο βοήθησε στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. Και βέβαια τώρα και προσπαθούν οι άνθρωποι να ρίξουν δολώματα και τέτοια, αλλά τι γίνεται τώρα με τα δολώματα. Ενδεχομένως διαταράσσει πάλι.
1: Δολώματα, μωρέ, ψαράδες είναι, εννοείς να βάλουν παγίδες για τα ποντίκια. Δόλωμα εννοείς για να μπορέσουν, εννοείς να δηλητηριάσουν τα ποντίκια.
2: Ναι.
1: Εγώ όταν ακούω δόλωμα, βάζω το μυαλό μου στο ψάρεμα.
2: Ναι, γιατί είσαι κεντρινός. Ψαράς.
1: Λοιπόν, διάφορα έχω πάει για ψάρεμα.
2: Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι όμως με τα δολώματα ότι τελικά διαταράσσουν και την υπόλοιπη φύση. Γιατί βρέθηκαν, ας πούμε, σε περιοχή κοντά σε μια τέτοια περιοχή, βρέθηκαν σχεδόν 100 νεκρά ή έτοιμο θάνατα πουλιά που μπορεί να είχαν φάει αυτά τα δολώματα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων, το οικοσύστημα έχει πρόβλημα.
1: Ψυχραιμία, βέβαια. Δεν έχω ψυχραιμία εγώ στην Αθήνα. Θα μου έλεγε τώρα
2: στην Αυστραλία.
1: Όχι με τη μία κατσαρίδα. Με τη σκέψη των ποντικών στην Αυστραλία δεν είμαι ψύχρεμος. Θα είμαι ψύχρεμος αν ήμουν εκεί.
2: Συνιστούν ψυχραιμία. Αλλά λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα το χειρότερο είναι το ψυχολογικό. Γιατί σου λέει μέσα στα σπίτια, ρε, μπαίνουν παντού. Δεν μπορείς να τα κάνεις καλά.
1: Παιδί μου, εδώ κουνιέται η κουρτίνα και λες όπου κάποιος είναι.
2: Και πάμε
1: στην
2: αποκάλυψη του Ιωάννη και στη βιβλική καταστροφή. Διότι όπως καταλαβαίνεις, κάπως έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μέσα στο παιχνίδι κι αυτό.
1: Και έχω κοιμηθεί 6,5 ώρες, είμαι καλά. Και μου έρχεσαι πρωί-πρωί και μου διαλύσει τώρα το σύμπαν.
2: Ναι, εντάξει, τι να πω, να μην τα λέω. Να μην τα πω. Μετά θα μου πεις δεν τα πες, δεν τα έγραψες.
1: Ήθελα να πω για να επανέλθω λίγο στο ψάρεμα. Να δεις πόσο φλόρος είμαι. Έχω πάει μία φορά. Ένα Σαββατοκύριακο με κάτι φίλους πολύ παλιά. Δηλαδή ήμασταν τρίτη λυκείου, τέλος τρίτης λυκείου, κάπου εκεί για ψάρεμα στη Χαλκιδική. Για ψάρεμα.
2: Σας είπαν οι γονείς σας.
1: Σαββατοκύριακο.
2: Σταματήστε πια αυτό το πράγμα που κάνετε. Πηγαίνετε και για ένα ψάρεμα και έτσι πήγατε για ψάρεμα. Σωστό.
1: Σαββατοκύριακο που είχε μέσα και ψάρεμα. Και με ενημερώνουν ότι θα βάλουμε το ζωντανό το σκουλίκι, θα το πιάσω εγώ το σκουλίκι το ζωντανό, να το βάλω στο. Πώς λέγεται, το αγκίστρι αυτό, να το. Εγώ λέω θα πιάσω ζωντανό σκουλίκι. Είχα βάλει λοιπόν τους άλλους εγώ ως φλόρος.
2: Γιατί το νεκρό θα το πιάνες.
1: Ούτε το νεκρό, δεν του το πω. Γιατί να του το πω. Α, το φτάναμε εκεί, θα το έλεγα. Και βάζαν οι άλλοι το. Δεν μπορούσα να πιάσω τώρα ζωντανό σκουλίκι, να το παλουκώσω, ας πούμε, για να πιάσω ψάρι. Που τι ψάρι
2: δεν το παλουκώνει, το καρφώνει.
1: Αυτό εκεί. Αυτό, ναι.
2: Και μετά όμως έχει κάτι ωραίο το ψάρωμα, το ψάρεμα που σου αρέσει. Έχει κάτι που κάθε ακίνητο εκεί που μπορεί να τον πάρει κιόλα.
1: Δεν χρειάζεται να πιάσω και ψάρι. Κάθε μου ούτως ή άλλως. Την πρωί στην καρεκλίτσα μου, μια χαρά με το καπελάκι μου, στη σκιά μου.
2: Μια χαρούλα.
1: Τι φταίει το ψάρι.
2: Έχει δίκιο. Γιατί δεν το τρώ όμω το ψάρι. Το τρώ το ψάρι. Τι φταίει το ψάρι. Σε πείραξε, δηλαδή δεν πρέπει θες εσύ να βάψει τα χέρια σου με αίμα. Θες να τα βάφουν οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Ναι, θέλω να τα βάφουν οι άλλοι και εγώ να έχω καθαρά χέρια να τα λερώσω με το ψάρι που τρώω. Εντάξει.
2: Mm-hmm.
1: Τρώω ψάρι. Και
2: mm-hmm.
1: κρέας τρώω.
2: Mm-hmm.
1: Beloved.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εσύ το ποντίκι δηλαδή αυτό αν έμπαινε στο σπίτι σου, τι θα το έκανε.
2: Τι θα το έκανα.
1: Παρέα.
2: Θα το κυνηγούσε γκόλφο.
1: Ναι, γκόλφο, μάλιστα. Μην λερώσει το δικό σου χέρι, να λερώσει γκόλφο τα χέρια τη. Κατάλαβα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
17: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
16: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
23: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: ABBA Dancing Queen, τα δύο τραγούδια για το σημερινό ξεκίνημα πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 6.30, Easy 97,2 και Easy Breakfast.
1: Buongiorno. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει το εξής. Άκου τι γίνεται τώρα τις εβδομάδες.
0: Για πες μου να άνοιξε μου τα...
1: Μέχρι την Τετάρτη δεν περνάει με τίποτα.
0: Με τίποτα, έχεις δίκιο.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, λίγο πιο γρήγορα.
0: Ναι. Μέχρι την Τετάρτη είναι κόλαση.
1: Ναι. Νομίζω ότι.
0: Γιατί μετράμε εβδομάδες, κατάλαβες.
1: 48, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Πάντως, είδες το σχόλιο μου, ήταν πολύ
0: αργά. Έχεις δίκιο. Ούτως ή άλλως λόγω καιρού και ζέστης. Εντάξει, ακόμη δεν έχουμε πολύ ζέστη, αλλά την περίπου καλοκαίρι είναι.
1: Εγώ ναρκώνομαι πάντως. Υποκανονικές συνθήκες. Ενώ θα γύρναγα να κοιμηθώ και θα κοιμόμουν το power nap αυτό το 20 λεπτό μισάωρο. Κοιμάμαι μια μισή δύο και το βράδυ ξανά.
0: Και πιο μεγάλη ημέρα, ρε παιδί, σερνόμαστε. Καλοκαίρι, δεν θέλετε καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα κτλ. Καλοκαίρι πάρτε τώρα. Γιατί
1: σ' αρέσει ο χειμώνας.
0: Με να μ' αρέσει ο χειμώνας, ναι. Μ' αρέσει ο χειμώνας. Μ' αρέσουν οι θερμοκρασίες μεταξύ 8 βαθμών, έτσι, στη χειρότερη και 22-23 στην καλύτερη.
1: Να ψάξουμε, να δούμε ποια χώρα είναι.
0: Να με στείλετε.
1: Να σε στείλουμε.
0: Να με στείλετε, πρόσεξε, όχι να πάω.
1: Να σε στείλουμε.
0: Δηλαδή με πληρωμένα τα έξοδα.
1: Ναι, καλέ, με πληρωμένα και όχι. Εντάξει, πληρωμένα, αλλά δεν θα έχει επιστροφή. Με μία.
0: Χωρίς επιστροφή. Ναι, βέβαια, μια χαρά. Απλώς κάθε μήνα να μου στέλνετε τα έξοδα του μήνα. Αυτό δεν είναι.
1: Και κάθε μήνα θα σου στέλνουμε και ένα μέλος της οικογένειάς σου. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορούσα.
0: Εντάξει. Άρα θα πάω τον πρώτο μήνα να περάσω τέλεια μόνο
1: μου.
0: Και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 10, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Fool's Garden, Lemon Tree για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Benson Boone και Beautiful Things, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast, πρωτοημήρο, έτοιμη για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Άχρηστη, συγκλονιστική πληροφορία της ημέρας. Το ξέρεις εσύ ότι τα δάκρυα έχουν διαφορετική χημική σύσταση ανάλογα με την αιτία που τα προκαλεί?
0: Όχι.
1: Απίστευτο όμως και αληθινό, ε. Υπάρχουν τα βασικά δάκρυα που είναι στην ουσία αυτή η λίπανση που έχει το μάτι μας, που δεν προκαλείται ποτέ υπερχείληση. Αυτό δηλαδή που έχουμε που δεν το παίρνουμε καν χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Το οποίο προστατεύει, λιπαίνει και καθαρίζει το μάτι. Αυτό λοιπόν είναι πλούσιο το δάκρυ σε νερό, βλένα, λιπίδια και αντισώματα που περιέχουν μια πρωτεΐνη που καταπολεμά τα βακτήρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα αντανακλαστικά δάκρυα που είναι το καθάρισμα κρεμμυδιών, ο καπνός, η σκόνη, ο δυνατός αέρας, που αυτά αποτελούνται κυρίως από νερό για να απομακρύνουν γρήγορα τον ερυθιστικό παράγοντα. Που έχουν, και έχουν χαμηλότερη συγκέντρωση πρωτεΐνων σε σχέση με τα βασικά δάκρυα. Και υπάρχουν και τα συναισθηματικά ή ψυχικά δάκρυα, όταν είμαστε πολύ χαρούμενοι, όταν είμαστε όταν πονάμε, όταν είμαστε αγχωμένοι, οι οποίοι περιέχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα πρωτεϊνικών ορμονών. Ορμόνες που σχετίζονται με το στρες.
0: Ναι.
1: Για να το κατευνάσουν δηλαδή το στρες.
0: Τι σου είναι ο οργανισμός, ρε.
1: Ακριβώς. Και διάφορα άλλα που δρούν ως φυσικό παυσίπονο και μειώνουν τη συναισθηματική φόρτιση.
0: Τι σου είναι ο οργανισμός.
1: Είναι
0: απίστευτο.
1: Ένα θαύμα. Το ανθρώπινο σώμα
0: απίστευτο.
1: Είναι ένα θαύμα από μόνο του. Δηλαδή λέμε δεν πιστεύουμε στα θαύματα. Πώς δεν πιστεύεις. Αυτό δεν το πιστεύεις τώρα.
0: Φοβερό.
1: Καταπληκτικό.
0: Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος και Ιπατία, λέει το σημερινό εορτολόγιο το 1815, σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, η μάχη του Βατερλό. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται φυσικά ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα, αυτές οι ιστορίες μου αρέσουν, το 1904, διαβάζω από το σανσήμερα.gr. Ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει το Στάι, ο βουλευτής δηλαδή τον Υπουργό Παιδείας, επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο Υπουργός,
1: κατά τα λεγόμενα της εποχής εκείνης,
0: αυτά που γινόντουσαν, ζήτησε μονομαχία.
1: Α.
0: Για να αποκαταστήσει την τιμή του. Την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος και την έφαγε. Το σκότωσε δηλαδή ο Υπουργός Σπυρίδων Στάης. Σαν σήμερα, το 1932, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα.
1: FIBA.
0: Η FIBA.
1: Η FIBA είναι ποδόσφαιρο και η
0: FIBA. Η FIBA είναι μπάσκετ.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ. Και μετά, μετέπειτα βεβαίως, αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1991, κυκλοφορεί η μεγάλη επιτυχία του Brian Adams, Everything I do it for you. Σαν σήμερα το 92 είχαμε σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος μοιράς συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά στον Αϊστράτη. Σκοτώνει το χειριστής του ελληνικού αεροσκάφους, ο Νίκος Χιαλμάς. Σαν σήμερα το 2001 κάνει πρεμιέρα η πρώτη ταινία ενός τεράστιου franchise, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μιλάμε για την ταινία The Fast and the Furious. Σαν σήμερα, το 2005, ο πολύ ωραίος ηθοποιός Βρετανός David Tennant κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως Dr. Who, ο δέκατος Dr. Who στη σειρά, στην τηλεοπτική, πολύ γνωστή τηλεοπτική αυτή σειρά. Και σαν σήμερα, το 2023, είχαμε εκείνο το σκαφίδιο, το σκάφος το οποίο κατέβηκε να βρει τα συντρίμια του Τιτανικού και ανατινάχθηκε, αν θυμάσαι. Έγινε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Γεννημένος σαν σήμερα ο Paul McCartney το 1942, ο ένας εκ των Beatles. Και βεβαίως ακολουθεί η Σακύρα και αμέσως μετά το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Whenever, wherever, η Σακύρα στο Easy Breakfast. Έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, φυσικά όπως πάντα, με το λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Και μία λέξη που συναντάμε σπάνια στην ελληνική και σε αυτή που μιλάμε τα τελευταία χρόνια είναι η λέξη είναι το επίθετο δαμινός.
0: Δαμινός.
1: Με γιώτα.
0: Δαμινός. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σε παλαιότερα γλωσσικά συμφραζόμενα και σημαίνει ο ασθενικός.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το, περιγράφει δηλαδή κάτι το αμυδρό, κάτι το ανεπαίσθητο.
0: Ναι.
1: Έτσι, χαμηλή ένταση.
0: Πώς δεν με ρώτησες σήμερα αν είμαι δαμινός? Περίεργο.
1: Θα σου πω γιατί δεν σε ρώτησα. Γιατί συναντιέμαι εγώ το βράδυ με τη Δέσποινα Κρητικού.
0: Ναι.
1: Λέω, τι έγινε, τι κάνετε το Σαββατοκύριακο? Α, μου λέει, βγήκαμε ραντεβού με το Στάθη. Πολύ ωραία, λέω, πάρα πολύ ωραία. Και μετά μου λέει, κάναμε σουξουμούξ. Άλλο σουξουμούξ, πώς ήταν? Δαμινό. Κατάλαβες, ανεπαίσθητο.
0: Ασθενικό.
1: Ασθενικό, ακριβώς. Αμυδρό.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε?
0: Το ασθενικό είναι ακόμη. Δηλαδή, το ανεπαίσθητο, λες, εντάξει, ανεπαίσθητο. Ασθενικό.
1: Ναι,
0: ακόμη χειρότερο.
1: Δηλαδή.
0: Να
1: κόμπι μας βρήκε. Δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω δύο φορές.
0: Ναι, ναι, καλά έκανες.
1: Μην λέμε ότι μιλάμε και συνέχεια για τον εαυτό μας. Οπότε τώρα όλοι θα θυμόμαστε τι είναι το δαμινό, γιατί θα έχουμε αυτό.
0: Ακριβώς. Εικόνα θα κάνετε.
1: Θα κάνουμε εικόνα, θα έχουμε αυτό το. Πώς το λένε, θα πηγαίνει κατευθείαν ο εγκέφαλος μας σε αυτή τη σύνδεση.
0: Ναι. Το ασθενικό σου ξουμούξου που έκανα με τη Δέσποινα Κρητικού.
1: Αμυδρό ή ανεπαίσθητο. Δηλαδή, αν είσαστε καλοί άνθρωποι, το λέτε αμυδρό ανεπαίσθητο. Αν
0: όχι, όχι,
1: λίγο,
0: ασθενικό.
1: Αν έχετε λίγο τα νεύρα σας με το Στάθη, ασθενικό.
0: Ωραία, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό?
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Άρχισαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρους κυρίως ηλικιωμένων πολιτών σε περιοχές της Αθήνας. Οι αρχές ταυτοποίησαν έναν ακόμη 22χρονο συνεργό του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακριβότερες θα γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων, κυρίως από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδασμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιτέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν χθες βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένονται να αρχίσουν αύριο.
18: Easy Sports.
17: Η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε τις Κροατίες με 4-2. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης.
18: Easy weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2.
1: Και για να συμπληρώσω το του Μουντιάλ, αυτή την ώρα ζωντανά, Κολομβία, Ουσμπεκιστάν, 3-1. Να δούμε και την κίνηση βεβαίως στην Αθήνα. Η λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από τις τρεις γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού, κατεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Λίγο η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, χωρίς όμως σημαντικές καθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
2: Πολύ ωραία. Και πάμε μετά για επικαιρότητα.
1: Μέχρι τότε Roxette, The Look και Michael Jackson, They Don't Care About Us, το Easy Breakfast.

0: Ο Michael Jackson στο Easy Breakfast, πρωινό 5η, 7 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, 18 Ιουνίου του 2026. Επικαιρότητα, το χέρι του Τραμπ που υπογράφει τη συμφωνία με το Ιράν.
1: Ο, δεν είναι συμφωνία, αγάπη. Αυτό είναι το... μνημόνιο κατανόησης. Ναι, ναι, το οποίο θέλω να υπογράψουμε κι εμείς. Ένα μνημόνιο κατανόησης.
0: Ωραία.
1: Ότι κατανοείς, δηλαδή, τη φύση μου και εγώ και τόσο τη δική σου.
0: Ναι, δεν θα.
1: Εσύ θα είσαι στο Ιράν.
0: Οδηγηθούν οι δικές μας συνομιλίες από ό,τι φαίνεται σε συμφωνία.
1: Αυτά κάνει και το Ιράν. Κατάλαβε. Ενώ ο καλός μας ο Τραμπ τα δίνει, πώς το λένε.
0: Ή θα κάνω και εγώ αυτό, θα το υπογράψω και θα δούμε αν θα το εφαρμόσω μετά.
1: Θα δούμε. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Υπεγράφει.
1: Υπεγράφει.
0: Στις Βερσαλίες που υπεγράφει, ναι.
1: Και τελικά αυτή λέει, η τελετή υπογραφή που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Ελβετία είναι πλεονάσκοπη.
0: Ναι. Δεν είναι, δεν βγάζει.
1: Δεν βγάζει κανένα νόημα.
0: Θα ενημερώσουμε που θα το υπογράψουμε, θα γίνει μια επίσημη υπογραφή, θα είναι μάλλον ήταν την Παρασκευή και ξαφνικά που ξυπνήσαμε πρωί και βλέπουμε τον Τραμπ να υπογράφει. Μια υπογραφή του μεταξύ ψηλό μου, σαν εμένα που υπογράφω και καλά γράμματα του επωνύμου μου και είναι τίποτα. Βλακής και
1: βάζω. Έτσι είναι η υπογραφή.
0: Εντάξει.
1: Δεν πήγες όμως πρωί-πρωί να διαβάζει για το πετρέλαιο.
0: 78 δολάρια.
1: Βεβαίως.
0: Το Brent 75 το αργό.
1: Σε προπολεμικά επίπεδα.
0: Όχι ακόμη. Προπολεμικά ήταν στο 71, να ξέρεις το αργό. Τα έχω ψάξει.
1: Σε τροχιά σου λέει.
0: Σε τροχιά, ναι. Σε τροχιά.
1: Τα έχεις ψάξει.
0: Ναι. Τα έχω ψάξει, τα έχω ακούσει. Δεν είναι. Άκουσα κάποιον που το είπε και λέω τόσο. Ω αγνήσιο δημοσιογράφο που το ψάχνει, λέω τόσο θα είναι.
1: Θα γεμίσει τώρα δηλαδή ή θα περιμένει
0: λιγάκι. Δεν έχουμε. Τι να γεμίσω. Δεν έχω δεξαμενή πετρελαίου.
1: Όχι, το αυτοκίνητο καλέ που πας με τα δεκαρεκάκια. Αυτό λέω.
0: Δεν πάω. Το πρώτο φως στο τούνελ, ναι. Βάζω 30 ευρώ.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, βέβαια,
1: θα γεμίσεις, λέω.
0: Δεν γεμίζω ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Γεμίζω μόνο όταν έχω ταξί. Ποτέ. Δεν μπορώ
1: αν
0: να πάω.
1: Αν είναι πόλεμο ή δεν είναι πόλεμο ή οτιδήποτε, δεν γεμίζουμε ποτέ.
0: Δεν μπορώ να πάω. Αν και θα το, είναι το, από τα λίγα πράγματα που είναι δεδομένα, θα τα χρησιμοποιήσω, έτσι. Δεν μπορώ να πάω να δώσω μαζεμένα, ξέρω εγώ, 60-70. Δεν μπορώ.
1: Αισθάνεσαι ότι σε κλέβουν.
0: Στα 30 λέω είμαι καλά, έχω δηλαδή καύσιμο. Μέχρι εκεί είμαι. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχω πάει. Μόνο αν έχω ταξίδι μπροστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πάω Θεσσαλονίκη που είναι 500 χιλιόμετρα.
1: Γιατί, περιττό θα έλεγα ότι που γεμίζεις. Ζήσε λίγο την περιπέτεια μαζί με την οικογένεια, να τη ζήσεις την περιπέτεια.
0: Καλά, κορυδεύεις τώρα.
1: Ξαφνικά, τούτη που να είσαι στην Εθνική και να μην έρχεται το επόμενο να είναι στα 45 χιλιόμετρα και έτσι να έχεις για 20 χιλιόμετρα. Ζήσε λίγο την περιπέτεια.
0: Τώρα κορυδεύεις, αλλά γεμίζω τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα έβαζα και έλεγα θα ξαναβάλω στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ακόμη παλιότερα που δεν υπήρχε όλη η Εθνική Οδός η καινούργια, που ήταν η παλιά Εθνική Οδός και είχε πολλά περισσότερα πρατήρια, πήγαινα 30-30.
1: Δεν κοροϊδεύω καθόλου. Δεν κοροϊδεύω καθόλου.
0: Όχι.
1: Έτσι κάντο και τώρα.
0: Μα είναι χαζό γιατί.
1: Δεν θέλουν και στάσει τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά.
1: Αν η στάση τώρα των 5 λεπτών γίνει 2 ώρες, γιατί κάτι έγινε τελικά και δεν το πρατήριο εκείνο εκεί που υπολόγιζε στη Λάρισα έχει κλείσει. Γιατί, άστο.
0: Ναι.
1: Στη φύση εκεί, ωραία.
0: Που θυμίζω τα πρατήρια στην Εθνική είναι και πανάκριβα έτσι σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Αλλά όχι, εγώ δεν μου πάει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Κάποιο με έχει καταραστεί μάλλον.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι κάποιο ξόρκι που είναι πάνω μου και.
1: Έχει μάτι ή αυτό το κλασικό είπαμε. Εσύ και ο κοκλώνης, η όμορφη όπως έχει πει και εσύ ο ίδιος.
0: Viva la vida, η Coldplay για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Die with a smile, βεβαίως, η Lady Gaga και ο Bruno Mars στον Easy και στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης. Όπα, συγγνώμη. Και διάβαζες.
1: Και διάβαζα.
0: Όσο και να με κοιτάς στραβά, δεν με αγγίζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φταίω, εγώ το ξέρω μέσα μου.
1: Πώς το ξέρεις μέσα σου?
0: Γιατί εγώ πατάω το κουμπί και δεν ανοίγει.
1: Δεν έχει κάποιο φωτάκι να δεις αν λειτουργεί?
0: Δεν κοιτάω πλέον μετά το φωτάκι, απλώς πατάω.
1: Αν μετά από τόσο χρόνια μπαίνει στον αυτόματο.
0: Είναι σαν το φλας. Αν έχω το φλας, κοιτάω εγώ. Αν έχω ανάψει το σωστό φλας, ξέρω.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ο ελληνικός λοιπόν Ερυθρός Σταυρός έβγαλε ένα βίντεο ανακοίνωσης. Τι θα κάνεις άμα σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος?
0: Με γεμίσει... το λαγοκέφαλο, ρε παιδιά. Να μου έχει πάει με το λαγοκέφαλο. Είμαι και λίγο.
1: Έχουν γεμίσει ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, έτσι λένε.
1: Με λαγοκέφαλους. Και συνεχώς λέει αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου.
0: Θες διάβασα, με συγχωρείς, τη Βάρκιζα λέει, δάκωσε μία ηλικιωμένη κάκα νεράματα.
1: Βεβαίως. Ναι. Σου λέει λοιπόν τι θα κάνεις άμα σε δαγκώσει. Γιατί είσαι και με αυτό το μαύρο σύννεφο από πάνω σου. Θα πας εκεί με την οικογένεια, θα ξαμολυθεί, θα έρθει όλη η οικογένεια λαγοκέφαλων, θα σας φάει. Με αυτά και με αυτά, συγγνώμη, ηλικιωμένη ήταν μέσα ή στα ριχά? Γιατί εγώ. Εντάξει, τη φοβάμαι πάρα πολύ τη θάλασσα. Και τα τελευταία χρόνια πάω μόνο ριχά. Ο λαγοκέφαλος έρχεται ριχά.
0: Έρχεται ριχά. Εδώ βγαίνουν οι καρχαρίες ριχά. Ο λαγοκέφαλος δεν βγει.
1: Έχεις δίκιο. Άμεσο λέει καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι, όχι αντισηπτικά. Σταθερή πίεση για την αιμορραγία
0: τώρα.
1: Με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε λέει η συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλλον ψηλά και εννοείται πήγαινε σε νοσοκομείο, έτσι. Σε περίπτωση του που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, θα πρέπει να καλέσεις το 166 ή το 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό.
0: Καλά. Ναι. Με τσιμπήσει εμένα λαγοκέφαλο, θα τσιμπήσει συγγενικό μου πρόσωπο λαγοκέφαλο και εγώ ως Μιτς Μπιουκάναν. Ας πούμε τώρα θα πάω να. Όχι, θέλω να συνώ νερό. Θα κάνω όλα τα προβλεπόμενα δηλαδή, με απόλυτη ψυχραιμία και
1: σου
0: θα κάνω. Ναι,
1: παιδί μου,
0: άσε τώρα.
1: Ότι το κάνεις αυτό μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ή μέχρι να πας στο νοσοκομείο. Θα πας ούτως ή άλλως στο νοσοκομείο.
0: Εγώ ούτως ή θα πάω στο νοσοκομείο.
1: Το λαγοκέφαλο εντωμεταξύ λέει δεν τον τρως, το ξέρεις. Είναι όλα του τα μέρη. Τοξικά,
0: ναι.
1: Ναι, δεν μπορείς να το φας.
0: Και κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων, τα οποία τα έχουν εκμεταλλευτεί επιτυχώς η Τουρκία και η Κύπρος, όχι η Ελλάδα. Για τον έλεγχο δηλαδή του πληθυσμού και
1: γιατί οι άλλοι προφανώς δεν ενδιαφέρονται για τη φύση όπως ενδιαφερόμαστε εμείς.
0: Εμείς εδώ έχουμε τη βιοπικιλότητα, την έχουμε πολύ ψηλά στη λίστα μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
1: Η Κύπρη, Τουρκία.
0: Δεν ξέρω αν είναι υπερβολές ή αν δεν είναι. Εγώ πάντως έχω φοβηθεί. Που δεν πάω και πέρσι δεν πήγαμε ποτέ. Πέρσι δεν κάναμε ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Γιατί?
0: Δεν είμαστε στη θάλασσα, ρε παιδί μου.
1: Μισό λεπτό. Δεν είχατε πάει διακοπές στη θάλασσα?
0: Ναι, δεν πήγαμε πουθενά στη θάλασσα.
1: Α, δεν πήγατε διακοπές στη θάλασσα. Γιατί έτσι όπως το παρουσιάζεις δεν κάναμε ούτε ένα μπάνιο. Ήταν σαν να πήγατε στη θάλασσα και να μην μπαίνατε μέσα.
0: Όχι, δεν πήγαμε.
1: Φέτος όμως.
0: Θέλουν τα παιδιά τώρα φέτος. Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Τι θα κάνεις, θα μπεις στη θάλασσα?
0: Φοβάμαι λίγο. Ναι, θα μπω, εντάξει, θα μπω, εννοείται. Ρε εσύ, κακά τα ψέματα τώρα. Όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα.
1: Άκουσε με. Τι λένε συνήθως και στο αεροπλάνο? Ότι πρέπει εσύ να έχεις οξυγόνο για να βοηθήσεις το παιδί.
0: Ναι.
1: Σου λέει ότι άμα σφκάσουν οι μάσκες από πάνω.
0: Πρώτα βάζω τη δική μου, ναι.
1: Που σημαίνει, μπαίνεις στη θάλασσα με το παιδί, ναι. Βλέπεις το λαγοκέφαλο, πέτα το παιδί. Στην τελική το παιδί είναι μικρό, οι ιστοί αναπλάθονται κτλ.
0: Ναι, είναι πιο γρήγορη η επούλωση. Ναι,
1: ναι μωρέ,
0: ενώ σε μένα θα μείνει σημάδι.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τραύμα θα σου μείνει. Ναι, πες τώρα, ναι. Η μικρή είναι 3-4 πόσο είναι. Θα θυμάται το τσίπημα του λαγοκέφαλου που την έφαγε. Έλα τώρα, μετά όταν θα είναι 20 χρονών. Θα
0: τη πει
1: και το κλασικό. Δεν καθόλου. Θα τη πει και το κλασικό μέχρι να παντρευτεί στα Γιάννη, όπως μας το λέγανε δικοί μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Κοιτάξτε τώρα, άμα δεν παντρευτεί.
0: Εγώ πάντως, όπως σου λέγα εκτός αέρα τις προάλλες.
1: Πέτα το μωρέ μπροστά, δεν
0: παρόλο που δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, θυμάμαι ότι στο χωριό της γιαγιάς μου, της συγχωρεμένης εκεί στη Κοζάνη, με τσίπησε ένας πετινός και τον θυμάμαι
1: γιατί
0: ακόμη.
1: Γιατί σου φλόρος, Στάθη. Γιατί σου φλόρος.
0: Τι σημασία έχει? Θυμάμαι ότι με τσίπησε ο πετιφλόρος, ξεφλόρος, με τσίπησε ο πετινός.
1: Η δικιά μας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Εγώ προσέγγισα το ζωντανό εκεί να παίξω μαζί του και αυτός με τσίπησε.
1: Ανέλαβε
0: γιαγιά μου. Πόσο χρόνο ήσουν? Τι ήμουν, ξέρω εγώ. 4-5 πόσο να ήμουν. Δεν θυμάμαι.
1: Μην ήσουν 15.
0: Όχι, είναι 15, με τσίπησε ο πετινός 15 χρονών.
1: Πολύ φοβάμαι ότι είσαι.
0: Τον αποκεφάλισε η γιαγιά μου. Αν ήμουν 15 θα τον είχα αποκεφαλίσει εγώ.
1: Ξέρεις
0: ότι σε αυτά εγώ είμαι, εμένα μπροστά και έτσι. Όλοι από πίσω μου και θα καθαρίσει ο Στάθης.
1: Μην ήσουν 20. Όταν γύρναγες από το στρατό, πήγες να δεις τη γιαγιάκα και έγινε αυτό το σκηνικό. Έχουμε κόψει 15 χρόνια.
0: You're the voice για τη συνέχεια, John Farnham, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

0: John Farnham, You're the Voice, Easy Breakfast. Κλείνουμε τα μικρόφωνα, μπαίνω στο διαδίκτυο και μουσικά είδηση λοιπόν. Πέντε φυσιτήρες φάλαινε στα νερά νότια της Λευκάδας με το σπάνιο στιγμή που να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει το γύρο του
1: διαδίκτυου. Δεν κάνουν τίποτα οι φάλαινε.
0: Ναι, αυτό πες το μόνο όταν το συναντήσω. Όταν, δηλαδή, να σου πω κάτι. Θέλω να είμαι εγώ σε ένα σκάφος. Εσύ να είσαι στο κανό, να έχει βγει να κάνει κανό με συγχωρείς.
1: Μα και ο Μόμπι Ντίκ.
0: Καλά, καλά.
1: Τον κατάπιε και ξαναβγήκε.
0: Εκεί που κάνει σαπ λοιπόν στο σκάφος και που κάνει. Και σου κάνω κι εγώ. Να βγουν όχι πέντε, δύο φυσιτήρες να μου πει: Ωμάνα, μάνα, φάλαινε, α πούμε. Δεν κάνουν τίποτα οι φάλαινες.
1: Ναι, δεν κάνουν τίποτα.
0: Μην αγχώνεσαι, μαράκι, συνέχισε το κουπί. Εσύ δεν κάνουν τίποτα οι φάλαινες.
1: Αφού είπαμε, εγώ στα ρηχά. Βέβαια.
0: Δεν παρατάτε. Μόνο πειράχας δεν έχουν βγει. Αν πει: Ζουν στα γλυκά νερά στον Αμαζόνιο. Εντάξει, δεν ξέρει.
1: Ποτέ δεν ξέρει. Εντάξει, και καρχαρίζει τώρα εδώ πέρα που στην Ελλάδα δεν βλέπαμε ποτέ. Έχει τρελαθεί να σου πω κάτι.
0: Μέδουσες, καρχαρίες, λαγοκέφαλοι, φάλαινες. Συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι θάλασσα, αυτό είναι survivor.
1: Μα να σου πω κάτι. Αυτά, αγάπη μου, έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση.
0: Ναι, βέβαια. Προχθές δεν σου λέγω ότι στην, κάπου στον Βοϊκό ψάρεψε ψαράς σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό, 8 κιλά.
1: Από πώς ανατολίστηκε το πουλάκι μου. Το ψαράκι μου. Να σου πω κάτι. Όχι, μα αλήθεια σου λέω τώρα. Δηλαδή, αυτό και αυτό που έχει συμβεί, ας πούμε, τώρα που έχουμε πολλές επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους που λένε ότι ο λύκος δεν επιτίθεται.
0: Το λόγο της διατάραξης του κλίματος έχουμε διάφορα.
1: Ακριβώς. Όχι, θέλω να πω που λένε, παιδί μου, και οι διάφορες φιλοζωικές λένε ότι ο λύκος κανονικά δεν είναι συνηθισμένη συμπεριφορά του λύκου. Βέβαια, τώρα το τελευταίο περιστατικό που έγινε. Ήτανε μαζί με κατσίκια, ναι, με ζώα. Προφανώς ο λύκος θα πήγε να φάει ένα κατσίκι. Η γυναίκα θα προσπάθησε να τον αποθήσει και τσι...

0: Πάμε παραγάγει.
1: Γιατί τα κουδούνια τάικος ήταν.
0: Repel Spray στην παρέα μας κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Για άλλο ένα καλοκαίρι, κλασικά Repel Spray από την Unifarma. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: Μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Easy Movie Experience, powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι.

0: μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Easy 97,2.
1: Στην πέρα μας βεβαίως και το Insurance Market μπαίνεις εκεί και, και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια του που σου ταιριάζει, όλες τις εξηγήσεις δηλαδή για την ασφάλειά σου, τα ψηλά γράμματα, τους... μα μην κάνεις έτσι, μπερδεύτηκα μια φορά κι εγώ. Μην κάνεις έτσι.
2: Πάρ' το από την αρχή.
1: Ρε φίλε, μα πραγματικά προσπαθώ να επανέλθω στο σωστό δρόμο και έχω ένα. Περπατάω έτσι στο πεζοδρόμιο, ναι. Πάω να πέσω, ναι. Και εσύ αντί να με τραβήξεις προς το πεζοδρόμιο γιατί περνάνε τα αυτοκίνητα, με σπρώχνεις τηλεφόρο.
2: Τσακ. Καλά, ήταν ανεπαίσθητο το άγγιγμα που σου έκανα και έπεσες κάτω.
1: Insurance Market λοιπόν, εκεί βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για 15.000 ευρώ. Για διακοπές, για λογαριασμούς, για ψώνια, για ό,τι γουστάρεις. Θυμίζουμε ότι δεν απαιτείται η αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Το Insurance Market 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή. Μπαίνετε, θα δείτε συγκρίσεις από 25 ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι ώστε να ξέρετε τι να επιλέξετε και τι είναι αυτό το οποίο σας ταιριάζει ακριβώς. Ευτυχώς κατάφερα και πρόλαβα και ανέβηκα πάλι στο πεζοδρόμιο πριν με χτυπήσει αυτοκίνητο. Τώρα, κίνηση στην Αθήνα, μιλώντας για αυτοκίνητα.
2: Μπορεί να σε έχει χτυπήσει το αυτοκίνητο, να έχει πεθάνει και να μην το έχει καταλάβει, να σε μια άλλη διάσταση.
1: Στον Κηφισό. Στον Κηφισό στην άνοδο. Ναι. Από τα Κτέλη και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου.
2: Φώτισε το υβριδικό.
1: Έχουμε ακυκλώσει. Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κηφισίας χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων, η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στην κάθοδο, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά από τώρα. Είναι ήδη 8 παρα 20, κανονικά τέτοια ώρα θα λέγαμε την εύκολη ερώτηση not. Αν δε, έρχεται σε 3 λεπτά αμέσως μετά το Bad Dreams του Teddy Swims στο Easy Breakfast.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims. Για τους λαγοκέφαλους έχει δίκιο η φίλη μας η Κατερίνα εδώ. Το διάβασα και αυτό, ότι έχουν εξαπλωθεί πάρα πολύ, διότι λόγω της υπεραλίευσης έχουν βρει ελεύθερο πεδίο και έχουν εγκατασταθεί, διότι αλλιεύονται ψάρια τα οποία είναι θηρευτές των λαγοκεφάλων, όπως είναι η ζαργάνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και πλέον έχουν βρει χώρο, πολλαπλασιάζονται, ραγδαία. Λοιπόν, αφήνουμε τους λαγοκέφαλους στην άκρη και πάμε όπως πάντα σε τι.
1: Στην εύκολη
0: ερώτηση. Τι παίζει ρε παιδιά,
1: Μόνο του.
0: Μόνο του, πάρε τσακώ. Θα με βόλευε να πω ότι παίζει μόνο του, αλλά όχι, δεν παίζει μόνο του.
2: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η εύκολη ερώτηση είναι ότι λοιπόν για σήμερα πρωινό Πέμπτη στον Easy και στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε χθες την εύκολη ερώτηση Not που λέγαμε ότι σύμφωνα με έρευνα ένας στους τρεις το αγόρασε γιατί επηρεάστηκε από φίλο ή φίλη. Το Air Fryer ήταν η σωστή απάντηση που βρέθηκε. Σύμφωνα με άλλη έρευνα, λατρεύουμε να το λαμβάνουμε εκεί που δεν το περιμένουμε. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Τι λατρεύουμε να λαμβάνουμε εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: 6, 9, για σένα, επειδή σε ξέρω, ρε παιδί μου, πολύ καλά, θα πω ότι μια αγκαλιά, ένα τρυφερό φιλί.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα αυτά διεκδικείτε και σήμερα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού, που είναι βεβαίως το Water Fun Water Park, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, για ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, που δεν έχει λαγοκέφαλος. Τρελή αδρεναλίνη, ρατσουλήθρες, απόλυτη χαλάρωση, ομπρέλες, ξαπλώστρες, το τέλειο καλοκαίρι στο Water Fun Water Park. Πληροφορίες στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Τι λατρεύουμε να λαμβάνουμε έτσι αναπάντεχα καθημερινά, σύμφωνα με την έρευνά μας, 6981-972-972. Προφανώς η επιστροφή χρημάτων από την εφορία που λένε τα πρώτα 3-4 μηνύματα, που δεν είναι αυτό, ούτε κάποιο έτσι δώρο, πολύ γενική απάντηση, μία πρόσκληση, βλέπω εδώ. Α, μπράβο στη Λίνα, είναι η πρώτη που βρήκε τη σωστή απάντηση.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, 10 παρα 5 απάντηση στον αέρα και μετά το τέλος της εκπομπής φυσικά στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not με story μαζί με την απάντησή της. Τώρα είναι η ώρα της Τίνα Τέρνερ, the best στο Easy Breakfast.

0: Pharrell Williams και Happy στο πρωινό της Πέμπτης στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει καλή κατάληξη αυτή η είδηση και αν θα σας κάνει Happy. Θα τη διαβάσω σε λίγο, γιατί είδα μόνο τον τίτλο που λέει ότι έχασε 38 κιλά νιαορίζοντας. Μόνο τη διαβάσω και αν έχει ενδιαφέρον. Όταν επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τι, δεν σ' άρεσε, θες άλλο?
1: Ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Πολύ
0: θα σου πω για τη μασκότ μετά στο Περού, εκεί που συνέλαβαν έναν έμπορο ουσιών.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Δεν σε ακούει ουσιασμένη.
1: Με τη Minoan Lines ανακαλύπτουμε τη γραφική Νότια Ιταλία.
0: Καλύτερα.
1: Με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές. Ταξιδεύουμε από την Οικουμενίτσα και την Κέρκυρα προς τον Πρίντιζη, με τα καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου cruise ferry Kingdom Palace, σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines και σε 7 ώρες βρισκόμαστε. Προσέξτε τώρα. Θέλετε απουλία με εντυπωσιακές ακτές, ιστορικές πόλεις, γραφικά χωριά όπως το Μπαρόκ Λέτσε, το Τάραντο και το Ότραντο? Πάτε στην Οστούνη, τη Μονόπολη και τα ελληνόφωνα χωριά. Θέλετε να πάτε εκεί? Με τη Minoan Lines θα πάτε εκεί. Κλείνετε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr. Εποφεληθείτε από τις ειδικές εποχιακές και τις εκτόσεις όπως 20% για νέους 12-16 ετών. 26 ετών. Νέος, 12 ως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών.
0: Είδες πόσο πιο ωραία το είπες αυτό, άτομα άνω των 60 ετών, γιατί λες πλησιάζω εκεί.
1: Εκεί το έχω.
0: Ταυτίζομαι.
1: Σε λίγο θα έχω την εκτός ουάρα. Και γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use. Scandinavian
13: Sleeping and Living. Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinorap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπι! Wow.
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρχισαν εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, και με αυτή τη λογική κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση στην τελευταία διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Ακριβότερες θα γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων, κυρίως από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδασμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας μέχρι και 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου κήρυξε ομόφωνη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 χιλιόμετρων και 1.000 μέτρων Special Olympics. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν χθες βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο.
13: Sports. Η Κολομβία πήρε την νίκη με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε τις Κροατίες με 4-2. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στις 20 και 21 Ιουνίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν δύο Ολυμπιονίκες, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη.
14: Easy weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
14: Easy, easy, easy.
7: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
9: Άντε, είμαστε 8 και 4 πρώτα λεπτά. Αυξημένη κυκλοφορία στην Κηφισού, στην Άνοδο, από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών και στην Κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών και στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού έχει αυξημένη κυκλοφορία. Παραλιακά, για όσους κινούνται από Μοσχάτο προς Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο ή Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, οι οδηγοί εκεί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Επίσης, το ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλίρου. Η Λιπόλης, με συγχωρείτε, από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, ο Καρέας από την Ηλίπολη προς Βύρωνα, η Συγκρού στην Άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόης, η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην Άνοδο, όπως και η Αμαλία στο κέντρο, έχουν αρκετή κίνηση. Κηφισίας καθυστερήσεις στην Κάθοδο κυρίως από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείου κατά διαστήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
11: Και δύο pay your bills έχουμε. Και διαγωνισμό C-Jets έχουμε.
9: Βεβαίως.
11: Και το top 500 έχουμε, που και αυτό έχει μέσα διαγωνισμό. Και έχουμε βέβαια και πολλά. Α, μπήκες μέσα να δεις εκείνο και τελικά.
9: Ναι, ναι, για που νιαούριζε και έχασε τα κιλά σε 6 μήνες.
11: Ναι.
9: Δεν έχασε τα κιλά με το νιαούρισμα, αλλά τον βοήθησε το νιαούρισμα. Θα σου πω σε λίγο αναλυτικά.
11: Ωραία.
9: Είναι κάτι ειδικές ασκήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει και application αγοράσεις.
11: Α!
9: Ναι, αποκλείεται.
11: Application μιαού.
9: Κάτι τέτοιο, ναι. Προς τον παρόν, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον Easy.

0: Irene Cara, What a Feeling, Robbie Williams, Angels, το Easy Breakfast, πρωινό 5η, 13 λεπτά μετά τις 8 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και σε πιάνει μια εφορία, μια αισιοδοξία όταν διαβάζεις τον τίτλο, τον παραπλανητικό βεβαίως τίτλο.
1: Για τα clicks.
0: Έχασε 38 κιλά. Μιαουρίζοντας. Και λες, θα το κάνω, ρε φίλε.
1: Θα το κάνω.
0: Θα το κάνω.
1: Θα παίζω κιόλας παιχνίδι ρόλων με την κόρη μου. Θα της λέω, κάνουμε τα ζωάκια. Θα σου λέω, θα κάνω το λιοντάρι. Θα λες, εσύ, εγώ θα κάνω την γατούλα.
0: Ναι.
1: Θα σου λέει, θα κάνω τον παπαγάλο. Εγώ θα κάνω την γατούλα.
0: Ναι,
1: θα σου
0: πει,
1: κάνει και κανένα άλλο. Τη γατούλα.
0: Τη γατούλα, εγώ θα κάνω. Ναι. Και διαβάζω λοιπόν για το παιδί αυτό, 28 χρονών πλέον, ο οποίος αντιμετώπιζε πάντα προβλήματα με τα κιλά του. Και διαβάζω και λέει ότι κυρίως μέσω γυμναστικής στο σπίτι και ελέγχου της διατροφής του. Φέρεται να έχασε 38 κιλά σε μόλις 6 μήνες. Πού μπαίνει τώρα το νιαούρισμα?
1: Πού μπαίνει το νιαούρισμα?
0: Στη διάρκεια αυτής της αλλαγής που έκανε, της προσπάθειας, υποστηρίζει αυτός ότι ανακάλυψε το νιαούρισμα. Μία δημοφιλή τεχνική της σωστής τοποθέτησης της γλώσσας στον ουρανίσκο.
1: Μιαού.
0: Που βελτιώνει τη δομή του προσώπου. Και αυτό είναι ο λόγος, λέει, γιατί αν δεις τις φωτογραφίες, είχε ένα οειδές πρόσωπο, έχει παραπανήσια κιλά και πλέον
1: είναι.
0: έχει ένα πρόσωπο με πάρα πολλές γωνίες, ένα τρομερά ωραίο πηγούνι,
1: ναι.
0: Το οποίο βεβαίως, όπως υποστηρίζουν οι χρήστες των social media, προέρχεται από κάποια αισθητική επέμβαση και όχι από το νιαούρισμα. Αυτός βεβαίως το αρνείται κατηγορηματικά και λέει ότι αυτή η εικόνα του προσώπου, οι γωνίες που δημιουργήθηκαν, είναι αποτέλεσμα... Και εντάξει, προφανώς και της απώλειας βάρους, αλλά και των ασκήσεων νιούινγκ.
1: Είσαι επαγγελματίας.
0: Νιούινγκ.
1: Είσαι επαγγελματίας. Όχι, μην κάνει μια σακάτα κι εσύ. Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι. Πες ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα το κάνεις αυτό, θα το ξεκινήσεις και μετά από ένα μήνα θα πούμε τα αποτελέσματα στους ακροατές μας. Αν λειτουργεί, αν όντως ήταν θέμα πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων.
0: Άρα, αν δεν λειτουργήσει, θα πρέπει να πάω να κάνω πλαστική επέμβαση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα πούμε ότι ήταν ψέματα. Μάλιστα. Δεν θα κάνεις εσύ τίποτα, αλλά θα το κάνεις όμως.
0: Πώς, δεν λέει λεπτομέρειες. Γι' αυτό σου είπα ότι επειδή λέγεται mewing αυτό.
1: Άμα στο ψάξω.
0: Ναι, αυτό αν έχει application, τι ασκήσεις υπάρχουν, πόσοι.
1: Ωραία, αν έχει application, αν είναι να το κάνεις, εγώ θα στο αγοράσω το application.
0: Αν μου το αγοράσεις, εγώ θα το κάνω. Αν, κοίταξε, να δεις. Αν είναι 5 λεπτά την ημέρα.
1: Ναι, θα το κάνεις.
0: Θα τα διαθέσω, ναι. Κάνω κυκλοφορώ. Μιαου,
1: λεπτά. Δεν θα το κάνεις, γι' αυτό δεν χαλάω τα λεφτά μου.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, το... γιατί ως γνωστόν, ό,τι application παίρνω εγώ το χρησιμοποιώ.
0: Γι' αυτό λέει, δεν χαλάω τα λεφτά μου και εκείνη τη στιγμή πιάνει το κινητό και μπαίνει να δει τώρα mewing exercises.
1: Να δούμε, ρε παιδί.
0: Βέβαια να δούμε, εννοείται.
1: Mewing, κάτσε, περίμενε.
0: Σε λίγο, pay your bills. Η Lian Rimes τώρα, Can't Fight the Moonlight, πρωινό 5η στον Easy 97,2.

0: Νταμιάνο Νταβίτ και Next Summer. Πάντως έβαλα Mewing στο Google εδώ και έβγαλε το πρώτο αποτέλεσμα από το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι δεν υπάρχουν μελέτες επιστημονικές κτλ. Που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Υπάρχει μια τέτοια viral τάση στο διαδίκτυο. Για την ιστορία λοιπόν λέει ότι ονομάστηκε από τον Βρετανό ορθοδοντικό John Mew.
1: Α, όχι από τη γάτα.
0: Το 19, το Γενικό Οδοντιατρικό Συμβούλιο της Βρετανίας αφαίρεσε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του γιου του, Mike Mew. Λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων και ισχυρισμών περί πρόκλησης βλάβης ασθενής.
1: Εντάξει. Δεν το είχε μάθει καλά ο γιος. Είναι σαν να τώρα είσαι ο κύριος Γιάννης.
0: Δεν μεταλαμπάδεσαι.
1: Να πας να γίνεις εσύ γιατρός, να γινώσουν εσύ γιατρός. Μπορεί να σου παίρνει ένα την άδεια, αλλά ο κύριος Γιάννης κανονικότατος.
0: Λοιπόν, πάμε για Pay Your Bills να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον πρώτο από τους δύο λογαριασμούς που κάνουμε κάθε μέρα ως 150 ευρώ τη φορά. Από εσάς βεβαίως που δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος easy972 και επισυνάπτετε τους δικούς σας λογαριασμούς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εφόσον κληρωθείτε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά εντός 10 λεπτού, να πούμε μια καλημέρα στον αέρα για να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Ο Κωνσταντίνος Μη είναι ο πρώτος τυχερός και όπως είπε ο Στάθης ότι πληρώνουμε μέχρι 150 ευρώ. 150 ευρώ θα του δώσουμε διότι ο λογαριασμός ρεύματος που έχει επισυνάψει είναι αξίας 157 ευρώ και 37 λεπτών. Ο Κωνσταντίνος Μη μας είχε στείλει ένα τηλέφωνο κινητό που τελειώνει σε 825. Κωνσταντίνε Μη, με κινητό που τελειώνει σε 825 θα πληρώσουμε τα 150 από τα 157 και 37 του λογαριασμού ρεύματος που έχεις επισυνάψει. Αρκεί βέβαια και εσύ, όπως είπε και ο Στάθης, να κάνεις και εσύ το κατητή σου, βρε αδερφέ.
0: 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή. Μέχρι τις 8:34 Κωνσταντίνος Μη με κινητό που τελειώνει σε 825 σε περιμένουμε στο 210-68-42-220. Μέχρι τις 8:34 210-68-42-220 Κωνσταντίνος Μη με κινητό που τελειώνει σε 825 για τα 150 ευρώ του πρώτου Pay Your Bills για σήμερα.

0: Μάμα μία, η Άμπα στο Easy Breakfast και ο Κωνσταντίνος στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρώτος νικητής του Pay Your Bills για σήμερα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ για τον λογαριασμό ρεύματός σου.
1: Καλημέρα και σας και σε εσάς τους δύο.
2: Buongiorno. Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνη, για τη συμμετοχή, για το ότι ήσουν απίκο, για το ότι αμέσως με το που είπαμε το όνομά σου και σε φωτογραφίσαμε, αμέσως πήρες τηλέφωνο και έτσι λοιπόν κέρδισες, κατοχύρωσες τα 150 ευρώ. Τι θα τα κάνουμε, χρυσό μου, παιδί?
1: Νομίζω ότι θα τα προλάβει η κόρη μου και η γυναίκα μου.
2: Α, πολύ ωραίες, πολύ σωστές επιλογές. Πόσο χρόνο είναι η κορούλα?
1: 15.
2: Καταλαβαίνουμε. Τώρα εντάξει, είμαστε σε αυτή την ηλικία που θέλουμε
1: ακριβώς,
2: και λίγο τα λούσα μας. Να τις χαίρεσαι, αγόρι μου, και να σε χαίρονται.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή πρώτα απ' όλα. Είναι φανταστική.
2: Α, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραία το πρωί.
2: Ευχαριστούμε πολύ, αγάπη μου. Φιλάκια πολλά.
1: Όλη την ημέρα, μάλλον. Όχι μόνο το πρωί, όλη την ημέρα.
2: Μα τι καλό, τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι Ταύρος.
2: Α, είσαι Ταύρος. Ωραία. Εντάξει, του αρέσει, παιδί μου, το καλό φαγητό, το ωραίο το κρασάκι, η καλή μουσική, η καλή εκπομπή, η ποιότητα και ωραία στα μάτα. Μπράβο σου.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
2: Πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια και για το γούστο σου. Μπράβο σου.
0: Λοιπόν, soundist.gr, κάθετο CZ972, μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε χρήματα για το δικό σας λογαριασμό, όπως έκανε και ο Κωνσταντίνος λίγο νωρίτερα.
2: Και μην ξεχνάτε, με τους έντονους ρυθμούς, με την άθληση, με τη ζέστη που όλο αυξάνεται, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και φυσικά χρειάζονται αναπλήρωση. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, αλλά σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσοι είναι συνεχώς σε κίνηση. Πολύ απλά, διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτηράκι νερό, έχει φανταστική γεύση και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύπτεις τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και μαζί και όλες τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι στιγμή. Dextrolite Plus Lemon από την Intermed.
0: Κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Έχουμε την κίνηση βεβαίως. Έχουμε την εύκολη ερώτηση Νότ με αρκετές σωστές απαντήσεις. Δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα έχουμε σωστές απαντήσεις. Όχι τόσες. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε το top 500 στο επόμενο ημίωρο. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Και βεβαίως οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάρα πολλά στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.
3: Να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι. Τώρα μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
6: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19 800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπι!
12: Στις 18 Ιουνίου.

0: Baby δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
5: Και η κίνηση στην Αθήνα παραμένει αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής σχεδόν μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου κατά διαστήματα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα διελιστήρια και στο ρεύμα εισόδου αρκετή κίνηση από το Περιστέρι μέχρι και τον Κηφισό και από εκεί προς την Ακαδημία Πλάτωνος και μετά στο κέντρο της Αθήνας. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη έχει πολλή κίνηση και κατ' επέκταση η Αμαλίας. Η Βασιλής Σοφίας στην κάθοδο προς την Πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου επίσης. Η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων, η Λεωφόρος Κηφισία στην άνοδο κατά διαστήματα από την Εθνική Αντιστάσεως προς την Παλαιολόγου και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παραλιακά κινούμενοι στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα και του Τροκαντερό στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας και στη Νέα Παραλιακή από το Νέο Φάληρο ουσιαστικά η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στον Πειραιά αρκετή κίνηση έχει η Ακτή Ποσειδώνος, η Ακτή Κονδύλη, η Κόνωνος, η Αλιπέδου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού και επίσης έχουμε κίνηση. Κόλλησε ο χάρτης, μισό λεπτό. Όχι, εντάξει, ναι, αυτά. Χοντρικά αυτά είναι αυτά που είπα τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Σχετικά με την εύκολη ερώτηση, Νότ. Λέει σήμερα ότι. Σύμφωνα με έρευνα, λατρεύουμε να το λαμβάνουμε εκεί που δεν το περιμένουμε.
6: Τι έπαθες?
5: Ξέρω εγώ. Μπορεί και κάτι σοβαρό.
6: Α, ναι, γιατί μας γυροφέρνει και ένα εγκεφαλικό τώρα. Είναι όταν
5: νιώθω
6: είμαστε...
5: το κεφάλι μου πολύ βαρύ.
6: Εν τω μεταξύ, κανένα σύμπτωμα του εγκεφαλικού δεν λέει ότι το κεφάλι είναι βαρύ. Αλλά σου λέει ο Στάθης εγκεφαλικό. Εγκέφαλο, βαρύ κεφάλι, εγκεφαλικό.
5: Καλά, παλιά στην Αγγλία που πονούσαν τα μηνύγκια μου, που λέγαμε, δεν λέμε παλιά, μόνο τα μηνύγκια και κάναμε εδώ. Νόμιζα ότι έχω μηνυγκίτιδα.
6: Ναι,
5: είχα πάει, στο, είχα πάει και στο νοσοκομείο.
6: Και τι τους είπες?
5: Μάλλον είχα πάει στο γιατρό του Πανεπιστημίου. Μου είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πίστεψα και πήγα μετά και στο νοσοκομείο.
6: Πώς είναι δυνατόν
5: επιβάρυνα
6: να το... έρθει από. Να είσαι.
5: Βενζίνη στο 1,70 λένε. Λουλούδια, αγκαλιά, ρε

Μάλιστα. Ένα καλό ανέκδοτο. Γιατρέ μου, έχω αμνησία, τι έχεις, τι έχω. Φλουρί. Επιστροφή φόρου. Μπόνους στο μισθό. Κληρονομιά. Είναι μερικά από τα μηνύματα που έχετε στείλει. Με αρκετούς βεβαίως να έχετε βρει τη σωστή απάντηση. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Όπως πάντα, η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Foreigner, I Want to Know What Love Is και Harry Styles αμέσως μετά, As It Was, πρωινό Πέμπτη στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: As it was, ο Harry Styles στο Easy Breakfast, 9 παρατέταρτο και σε πάω και μία βόλτα στο Περού, στη Λίμα, που υπάρχει μία ειδική ομάδα αστυνομικών η οποία μεταμφιέζεται για να μπορέσει να πιάσει ανθρώπους του υποκόσμου, διακινητές ουσιών κτλ. Και τώρα που είναι το Μουντιάλ, εκμεταλλεύτηκε τον πυρετό του Μουντιάλ για να παγιδεύσει έναν ποδοσφαιρόφιλο διακινητή ναρκωτικών ουσιών. Το Μουντιάλ, επειδή γίνεται σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Μεξικό, έχει τρεις μασκότ. Οι δύο λοιπόν αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα μεταμφιέστηκαν στη μασκότ των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του Καναδά. Οπότε κινούνταν στην περιοχή, στη γειτονιά, χωρίς να κινούν υποψίες.
1: Οκ, παίζανε ενδιάμεσα και με τα παιδάκια ή οτιδήποτε, με τους μεγάλους αναλυπηδές, και τσουπ, είδαν τον στόχο.
0: Ακριβώς. Κάναν λοιπόν την έφοδο στο σπίτι του συγκεκριμένου, ντυμένοι ως μασκότ, μαζί βεβαίως με μια ομάδα υποστήριξης που μπήκε μετά και συνέλαβαν το συγκεκριμένο διακινητή. Αυτή λοιπόν η ομάδα, διαβάζω.
1: Καλά, αυτή τώρα ήταν λίγο ακραίο να μπουν στο σπίτι του ως μασκότ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα έπαιρνε εσύ τώρα αυτή τη στιγμή, αν ήσουν απαράνομος και ξαφνικά έβλεπε τη μασκότ στην Καστέλα, δεν θα σου κινούσε μια.
0: Μα εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι αυτή, λέει, η ομάδα της αστυνομίας, το συγκεκριμένο τμήμα, σαν να λέμε το ελληνικό FBI, ας πούμε, πολλές φορές έχει μεταφιεστεί σε διάφορους χαρακτήρες για να πιάσει διάφορους. Για παράδειγμα, έχουν μεταφιεστεί σε Freddy Krueger.
1: Ναι, επίσης, άμα έβλεπε το Freddy Krueger στο σπίτι σου.
0: Θα καταλήξω και εκεί, με συγχωρείς. Έχουν μεταφιεστεί σε διάφορα αρκουδάκια. Έχουν μεταφιεστεί σε Deadpool, σε Wolverine, ναι, στο Grinch, στον Άγιο Βασίλη. Οι στολές, λέει λοιπόν αυτές, λέει, ναι, το ρεπορτάζ, δεν χρησιμοποιούνται για λόγους δημοσιότητας. Τους δίνει τη δυνατότητα να κινούνται σε γειτονιές, έτσι, σκέψου τώρα, σε γκέτο, ναι, όπου οι κάτοικοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Και αυτοί κινούνται έτσι χωρίς να κινούν υποψίες. Ναι. Μάλιστα, λέει, μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις, για να καταλάβεις τώρα τι γειτονιές είναι
1: αυτές. Επίπεδο IQ, ναι.
0: Ακριβώς, και πόσο πολύ κάτοικοι αυτοί, ναι, παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των δυνάμεων, ναι, ασφαλείας. Μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις έγινε το 24. Λίγο πριν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ένας αστυνομικός ντύθηκε αρκουδάκι κρατώντας μπαλόνια και δώρα και κυκλοφορούσε στον δρόμο.
1: Στον γκέτο.
0: Στον γκέτο, εκεί που αυτοί, ναι, προσέχουν πολύ στενά τις δυνάμεις ασφαλείας, και κατάφερε να προσεγγίσει τη γειτονιά και να συλλάβει τον κακοποιό που κυνηγούσε εκεί τη στιγμή. Δηλαδή,
1: ερασιτέχνε.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή, οι υλοποδίτε είναι ερασιτέχνε. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Σε μια γειτονιά που παρακολουθούν όλοι στενά ποιος κινείται πού και τα λοιπά, ξαφνικά περνάει ένα αρκουδάκι.
1: Καταρχάς, ναι, λες, φυσιολογικό, ότι, ναι, το αρκουδάκι ξέφυγε, ήθελε Βαλεντίνου να κατέβει, ναι, δηλαδή, στην παρακάτω στάση, κάπου... και κατέβηκε, δηλαδή, στον γκέτο, ας πούμε, που τότε είναι όλοι πάρα πολύ παράνομοι. Μάλιστα, εντάξει.
0: Κάπου είχε ένα λάθος.
1: Ελάτε, ρε, στην Ελλάδα να μάθετε τέλος πάντων πώς τι γίνεται, αν και τώρα τελευταία τώρα μας έχουν εξαρθρώσει τα κυκλώματα, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχουν άλλα τέλος από πίσω. Τι να πω, τι να πω.
0: Σακύρα και Wyclef Jean, Hips Don't Lie για τη συνέχεια.

0: Σακύρα και Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Διάβαζα το πρωί για την Σακύρα, η οποία στα 49 διατηρεί το κορμί όπως το διατηρεί, με πολλές θυσίες βεβαίως και για τη διατροφή της, η οποία πάντα περιλαμβάνει πρωτεΐνη και τα λοιπά, λαχανικά, φρούτα.
1: Έκαλα όλες οι διατροφές θα έπρεπε να κάνουν.
0: Και για σνακ λέει σούπες. Ναι. Στην ίδια πρόταση σνακ και σούπες. Στα 50 μου χρόνια ποτέ δεν γίνεται.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Τώρα, ακούς τη λέξη
1: παγωτίνη.
0: Και σου... Ναι, ρε φίλε, παγωτίνη. Παγωτίνη.
1: Θες να σου πω ένα πολύ ωραίο παγωτό που μπορείς να κάνεις τρομερά υγιεινό?
0: Δεν θέλω, αλλά θα απαντήσω ναι για να το πεις.
1: Λοιπόν, αν τα ακούσουν και οι ακροατές.
0: Δεν θα το κάνω δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: οι ακροατές
0: ναι, ναι,
1: πες το,
0: πες το.
1: Χουρμάδες. Τους παίρνεις, τους ανοίγεις, τους πατάς, ρε παιδί μου, έτσι ώστε να γίνουν επίπεδοι. Ο ανοιχτός χουρμάς.
0: Ναι.
1: Βάζεις σε ένα βαζάκι λίγο γιαούρτι, λίγο τυρί κρέμα,
0: ναι,
1: με χαμηλά λιπαρά, και σιρόπι αγάβης ή βανίλια. Ναι. Σιρόπι, κάτι γλυκαντικό τόσο που μπορεί να είναι και μέλι, οτιδήποτε. Το βάζεις στο ψυγείο, κατάψυξη, παγώνει, και από πάνω μπορείτε να βάλετε, να λιώσετε σοκολάτα κουβερτούρας και να το βάλετε και αυτό από πάνω πάλι και να μπει στο ψυγείο. Uh-huh. Ή εγώ, εντάξει, μάλλον επειδή λέω να, τελείως να φύγει η ζάχαρη, μπορώ να βάλω φρουτάκια, mm-hmm, να κόψω και να τα βάλω και αυτά. Ή μπορώ να βάλω ξηρούς καρπούς, να τους τρίψω και να τους βάλω από πάνω. Mm. Είναι φανταστικό. Ο χουρμάς καταρχάς είναι καταπληκτικός.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ γλυκός. Οπότε δοκιμάστε το. Χουρμά τον ανοίγεις στη μέση, βάζεις αυτό το μείγμα με το
0: γιαούρτι,
1: γιαούρτι
0: και, το, και, κρέμα,
1: και τυρί κρέμα και λίγο ένα γλυκαντικό,
0: ναι,
1: τύπου σιρόπι αγάβης,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ή το άλλο, πώς το λένε, το σιρόπι, τέλος πάντων, το σφενδάμου.
0: Ναι.
1: Τα ανακατεύεις, γίνεται γλυκό, το βάζεις, το παγώνεις εκεί πέρα 15-20 λεπτά, από πάνω σοκολατίτσα κουβερτούρα.
0: Ή φρούτα που είπες.
1: Ή φρούτα, ναι, ή ξηρούς.
0: Καλά, εγώ φρούτα την τρώω, δεν σε παγωτώ. Πολλά δεν τρώω από αυτά που είπες σε παγωτώ, αλλά ναι,
1: ναι.
0: Δεν το θέλω. Θέλω το, κρέμα σοκολάτα θέλω.
1: Αυτό λοιπόν με το φρούτο μπορείτε να το βάλετε και μέσα στο μείγμα, μα είναι με το γιαούρτι, ναι, και το τυρί κρέμα, και να ανακατευτεί όλο μαζί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο υγιεινό. Φυσικά δεν έχει τις θερμίδες από αυτά που τρώει,
0: ναι,
1: ο Στάθης, τα συντηρητικά και τη ζαχαρούμπα. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: η ευαίσθητη επιδερμίδα. Τι θέλει? Προστασία και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοήνη 2%, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς αρώμα και υνόπνευμα και φυσικά μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Η Dermed θυμίζουμε ότι ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος, οπότε στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50.
0: Επιστρέφουμε μετά την Άντζελα Πασχοπούλου για την επόμενη και τελευταία ώρα του Easy Breakfast και επιστρέφουμε στο ξεκίνημα της ώρας με διαγωνισμό Sidgets.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμά. τολμάς.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοτ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπά.

0: είναι καλό. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
2: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου, επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά κρατάει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος την επόμενη 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να λάβει μέρος ως ομιλητής σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου που διοργανώνει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Άρχισαν εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Ακριβότερες θα γίνουν από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων, κυρίως από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδασμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας μέχρι και 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Προς τα επίπεδα προπολέμου κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υπέγραψαν ψηφιακά την ειρηνευτική συμφωνία. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ακόμη και στα 120 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα το Brent υποχωρεί γύρω από τη ζώνη των 78 δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Πορτορικανός Star Bad Bunny παραμένει στο top 10 των Billboard Hot Latin Songs για 64η εβδομάδα. Κυριαρχεί στη λατινική μουσική σκηνή με το DTMA.
1: Easy Sports.
2: Η Κολομβία πήρε την νίκη με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Πορτοκαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε τις Κροατίες με 4-2. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στις 20 και 21 Ιουνίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Easy weather.
2: Γενικά έθρεψε ο καιρός το πρωί στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: 2. Έρχεται το thriller του Michael Jackson. Πρώτη κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από την λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Ιερά Οδό. Έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών κλασικά από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου πριν τα διηλυστήρια. Στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Περιστερίου κατά διαστήματα μέχρι και την Ακαδημία Πλάτων. Ουσιατική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο επιβαρημένη από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Κατεχάκη από τη λεωφόρο Μεσογείο προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Επίσης η Μεσογείο στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον Χολαργό κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού. Η Συγκρού στην άνοδο χαμηλά από τον Νέο Κόσμο και λίγο νωρίτερα προς το κέντρο της Αθήνας. Όπως και η Αμαλία, η Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, η Καλλιρόη και στα δύο ρεύματα, η Ερδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου κυρίως στην άνοδο. Η Σταδίου, η Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας, ο Καρές από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Παραλιακά στο ρεύμα προς Αθήνα από το παλιό Φάληρο και το Φαλερικό Δέλτα προς Καλλιθέα, Μοσχάτο και Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά έχει αρκετή κίνηση. Όλοι οι δρόμοι κεντρικοί του Πειραιά βεβαίως είναι επίσης επιβαρημένοι όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα καθυστερήσεις στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Η Λιουπόλεως επίσης από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη έχει αρκετή κίνηση. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Και από τους δρόμους θα πάμε στη θάλασσα, όπου εκεί βεβαίως κινούμαστε άνετα, κινούμαστε γρήγορα. Κινούμαστε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και μιλάμε βεβαίως για την Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα και επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις και πολλά άλλα βεβαίως δρομολόγια με την Sea Jets. Ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets.com για περισσότερες πληροφορίες και εμείς σας έχουμε όπως πάντα το καλοκαίρι αυτό το δώρο καθημερινά, ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας.
1: Ακριβώς αυτό. Θα γράψετε στο Viber του σταθμού 6981-972-972 Seajets και θα πατήσετε send. Seajets λοιπόν, send στο Viber του σταθμού 6981-972-972 και ένας ή κάποια από σας, κάποιος ή κάποια από σας θα ενημερωθεί στο τέλος της εκπομπής για το νικητή, για το τι έχει πάρει το εισιτήριο, ότι έχει νικήσει, ρε παιδάκι μου, ότι είναι ο νικητής.
0: Thriller.
1: Thriller κατέληξε.
0: Μάικλ Τζάκσον, σε λίγο Ενρίκε Ιγκλέσιας, Bailamos, πρωινό Πέμπτης, πάντα στον Easy και πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ο Ενρίκ Ιγκλέσιας και τον Μπαϊλαμός στο Easy Breakfast 9 και 13 πρώτα λεπτά πρωινό Πέμπτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Και.
2: Ναι.
1: Σε πάω σε ένα καινούριο βιβλίο που γράφτηκε σε σχέση με τις μπλε ζώνες. Που, πώς το λένε, ρε παιδί μου, οι μπλε ζώνες, ξέρεις, είναι όλες αυτές οι περιοχές, κάποιες, η Ικαρία, ας πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν περισσότερα χρόνια από το μέσο όρο.
1: Ακριβώς, και που έχουν γραφτεί, έχουν γίνει ντοκιμαντέρ, έχουν γραφτεί βιβλία διατροφής, έχουν, δηλαδή, σε σχέση, έχει στηριχθεί μια ολόκληρη βιομηχανία πάνω στις μπλε ζώνες. Και κυκλοφορεί, λοιπόν, ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο αρχίζει και καταρρύπτει τις μπλε ζώνες. Και λέει λοιπόν ότι ενδεχομένως να ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχία. Αυτός ο τύπος λοιπόν που το έγραψε, αυτό το τύπο.
0: Είναι εμείς το βγάζουμε λεφτά, ρε.
1: Ερευνητής στο Ινστιτούτο λέει, Population Aging του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στρέφεται λοιπόν εναντίον πολλών από όσα θεωρούμε δεδομένα για τους υπερεονόβιους, τις μπλε ζώνες και τα μυστικά της μακροζωίας. Ξεκίνησε λοιπόν αυτός με κάτι Ιάπωνες εκεί πέρα. Πιάσε κάτι παραδείγματα λοιπόν. Ένας Ιάπωνας, ο οποίος πέθανε στην Ιαπωνία το 2013 και είχε καταγραφεί ως ο γυραιότερος άνδρας στον κόσμο σε ηλικία 116 ετών και 54 ημερών. Παρόλο λοιπόν που η ηλικία του θεωρήθηκε επιβεβαιωμένη, άρχισαν να υπάρχουν αντιφάσεις σε σχέση με τα δημογραφικά του στοιχεία. Ακόμα πιο εντυπωσιακή βρήκε την υπόθεση ενός άλλου Ιάπωνα που το 2010 εμφανιζόταν ως 111 ετών, και όταν οι αρχές τον αναζήτησαν τον βρήκαν μουμουνιοποιημένο στο σπίτι της οικογένειάς του. Είχε πεθάνει δεκαετίες νωρίτερα, ενώ συγγενής συνέχιζε και να εισπράττει την σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Με εν ολίγης τέλος πάντων, όταν, σε αρκετές περιπτώσεις λέει, όταν οι ηλικίες εξετάστηκαν πιο προσεκτικά, εμφανίστηκαν διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης. Με τα ληξιαρχεία εκεί πέρα τότε τις παλιές εποχές που γράφαν ό,τι να είναι. Οικογενειακές ιστορίες επίσης που πολλές φορές πέρανε τις συντάξεις, είχαν πεθάνει αλλά δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι. Και τέλος πάντων αναφέρεται και στην Ελλάδα, όπου το 12 λέει στην προσπάθεια να καθαριστούν τα δημόσια αρχεία και Μητρώα, εντοπίστηκαν περισσότερες από 9.000 περιπτώσεις ανθρώπων που εμφανίζονταν ως άνω των 100 ετών, ενώ στην πραγματικότητα είχαν πεθάνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις, λέει, η παραμονή του στα χαρτιά επέτρεπε σε συγγενείς να συνεχίζουν να εισπράττουν συντάξεις.
0: Οπότε υπάρχουν τα στοιχεία και καλά ότι ο πληθυσμός είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο μεγάλης όσο παρουσιάζεται. Μπορεί,
1: ναι.
0: Εντάξει, δεν αποκλείεται.
1: Σου λέει, χτυπάω ένα από τα πιο έτσι, κερδοφόρα παραμύθια της εποχής, ότι η γύρανση είναι ένα πρόβλημα που σε πήρε, δηλαδή ότι μπορείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, να την επιμηκύνεις τη ζωή.
0: Σε συγκεκριμένες περιοχές.
1: Μπράβο, ακριβώς, με διατροφή.
0: Ο αέρας εκεί και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει παλιά, στα παλιότερα χρόνια, όταν δεν υπήρχαν και τόσα αρχεία ή δεν υπήρχε τόσο πολύ το ίντερνετ στη ζωή μας, το ποδόσφαιρο. Έρχονται στην Ευρώπη διάφοροι ποδοσφαιριστές από την Αφρικανική Ήπειρο. Όπου οι μάνατζερς και όλοι αυτοί οι οποίοι χειρίζονταν την όλη περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή και θέλαν να τον πουλήσουν γιατί παίρναν και ποσοστά, έτσι. Φέρναν ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους παρουσιάζαν ως 18 χρονών, ως 19 ετών μεγάλα ταλέντα και ήταν εμφανώς 35.
1: Ναι,
0: 43.
1: Ναι, αλλά πώς νιώθανε.
0: Ήταν και άλλα χρόνια τότε. Δεν υπήρχαν και αυτές οι εργονομικές όλες ασκήσεις που δείχνουν.
1: Πώς νιώθεις.
0: Εντάξει, ναι, αλλά τον έβλεπε στον άλλον, ήταν ξέρω εγώ 40 χρονών και σου έλεγε ταλέντο 22 ετών παιδί, έχει όλο το χρόνο μπροστά του.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Celine Dion, That's the way it is, το Easy Breakfast. Σε λίγο θα ασχοληθούμε και με το Top 500 και βεβαίως θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό στο Pay Your Bills. Yeah.

0: Δροσερό. So easy to fall in love, η Olivia Dean στο πρωινό της Πέμπτης στο Easy Breakfast, έτοιμη για το δεύτερο Pay Your Bills, όπως δώσαμε 150 ευρώ νωρίτερα στον Κωνσταντίνο. Ελπίζουμε να τα δώσουμε και τώρα, όχι τα ίδια, είναι λιγότερα, αλλά δεν είναι και αμεληταία. Είναι 102.54 στην
1: Σοφία Ταφ. Με κινητό που τελειώνει σε 851. Και λογαριασμό ρεύματος αξίας 102.54. Θα τα πληρώσουμε όλα. Σοφία Ταφ. Με κινητό που τελειώνει σε 851 και λογαριασμό ρεύματος που έχεις επισυνάψει ίδια 102.54. Φυσικά θα στα πληρώσουμε μέσω του Pay Your Bills και του Easy Breakfast. Αρκεί και εσύ το επόμενο δεκάλεπτο να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-68-42-220. 210-68-42-220. Μόνο για τη Σοφία Ταφ. Με κινητό που τελειώνει σε 851.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lovers, τον Easy 97,2 στο Easy Breakfast. Pay your bills 2 στα 2 σήμερα, διότι η Σοφία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 102 ευρώ και 54 λεπτά. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Είστε η πιο ωραία παρέα στο γραφείο μου κάθε πρωί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφάκι μου. Και εσύ έκανες ακριβώς αυτό που ήσουν απίκο, δηλαδή ήσουν στη θέση σου. Μας πήρες αμέσως τηλέφωνο και να τα 102 και 54 που έγιναν δικά σου.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εσείς και εμείς.
2: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακουστάθη. Δηλαδή δεν είναι μόνο η γκρίνια σου. Πρέπει δηλαδή να περνάμε και εμείς ωραία για να βγαίνει και στον κόσμο και να περνάνε και αυτοί καλά.
0: Ωραία, δεν περνάμε.
2: Ναι, καλά, περνάμε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μα ακούγεται αυτό ότι είστε πολύ ωραία.
0: Είναι καλή ηθοποιός γι' αυτό.
2: Σοφάκι, τι θα τα κάνουμε τα 102 και 54?
1: Θα πάω μία μονοήμερη εκδρομή με τα παιδιά και τον άντρα μου.
2: Τέλειο. Πού, έχετε σκεφτεί?
1: Δεν έχουμε σκεφτεί. Σκεφτόμαστε σε κάποιο κοντινό νησάκι.
2: Α, έγινε. Πολύ ωραία είναι η Αίγινα.
0: Αγκίστρι.
2: Εντάξει, η Αίγινα είναι λίγο πιο μεγάλη. Δηλαδή θέλω να πω σε σχέση με το Αγκίστρι, αλλά και το Αγκίστρι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Η αλήθεια είναι. Είναι φανταστικά και τα δύο μέρη αυτά. Αν πάρετε αυτοκίνητο, πήγαινε Αίγινα. Άμα δεν πάρετε αυτοκίνητο, πήγαινε Αγκίστρι. Είναι απλά τα πράγματα. Να περάσετε όμορφα, να πιείτε έτσι και ένα ουζάκι στην υγειά μας.
1: Εσείς
2: δηλαδή τα παιδιά, αν δεν έχετε πάρει αυτοκίνητο. Πολλά φιλιά, κορίτσι μου, να είστε πάντα καλότυχοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά.
0: Φιλιά, soundis.gr, κάθετος easy 972 για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί και ο δικός σας λογαριασμός να πληρωθεί από τον easy 97,2 και το easy breakfast. Δεν πέρασε καλά, ρε.
2: Επίσης, ξέρεις ποιος άλλος μας ακούει?
0: Ποιος μας ακούει?
2: Από το Υπουργείο Μεταφορών, εδώ λίγο πιο πάνω, γιατί πήγα χθες να πάρω την άδεια του αυτοκίνητου της μάνας μου και είναι εκεί.
0: Τι θέλω από το Υπουργείο Μεταφορών? Θέλω τίποτα. Ρουσφέτη, καλά, κλασικός Έλληνας. Α, ναι. Προχθές γνώρισα μια.
2: Πολλά φιλιά στα κορίτσια εκεί, λοιπόν.
0: Να είναι καλά τα κορίτσια.
2: Και ξέρανε και λεπτομέρειες κιόλας. Γιατί κάτι μου είπανε. Ήθελε να μου κάνει, σας ακούμε. Γιατί ξέρανε δηλαδή και αναλυτικά πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην διακοπή πριν το τελευταίο μας ημίωρο. Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation, διότι η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Είναι βραβεία εμπνεύσεως του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου. Είναι βραβεία τα οποία έχουν αναδείξει πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν, όπως το Σινόμπο, το Πολύ Κουλ και πολλές άλλες. Είναι βραβεία τα οποία θα μοιράσουν σε τρεις νικητές χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις αν είστε επιχειρηματίας, κερδοφόρα επιχείρηση κτλ. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο steliosfoundation.gr. Η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλλετε αίτηση για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation είναι 6 Ιουλίου.
2: Και ξέρεις τι λέω εγώ. Οπότε με πιάνει κάποιος άνθρωπος και μου λέει: σας ακούμε το πρωί και όλα τα σχετικά μου, μας αρέσετε πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά κάνετε?
2: Όχι. Λέω: θα το πω στον γκρινιάρη το Στάθη που δεν το πιστεύει. Και έτσι χτίζω έναν μύθο ότι είσαι γκρινιάρης, καταλαβαίνεις, και ακοινώνητος.
0: Δεν με ενοχλεί καθόλου.
2: Γιατί? Γιατί είναι κοντά στην αλήθεια.
0: Πρώτον, είναι κοντά στην αλήθεια. Mm. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ.
2: Ναι.
0: Δεν έχω καμία ανάγκη πλέον.
2: Ναι.
0: Ούτε όχι στην ηλικία αυτή που είμαι.
2: Όχι στην ηλικία αυτή. Με το που πάτησε τα 50, ρε παιδάκι μου.
0: Να πω ότι δεν είμαι γκρινιάρης. Να πω ότι δεν στραβώνω πολύ εύκολα.
2: Ναι.
0: Να πω ότι δεν μ' αρέσουν πάρα πολύ κοινωνικές συναναστροφές.
2: Ναι.
0: Ότι δεν μ' αρέσει πάρα πολύ το socializing.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Αυτό είμαι. Αν θέλετε, μα και στην τελική.
0: Και όπως λέει και η Δέσποινα Κρητικού, όταν με γνώρισε επειδή είναι της δουλειάς και επειδή. Πώς τόσος κόσμος στα ραδιόφωνα που έχω μιλήσει λέει για σένα τα καλύτερα λόγια.
2: Γιατί δεν κοιμούνται μαζί μου. Δεν της είπες, δεν έχει κοιμηθεί κανείς μαζί μου.
0: Το κατάλαβε τώρα, μετά από χρόνια. Τότε δεν της το είπα.
2: Κανείς δεν έχει κοιμηθεί. Θα βρεις μια στην όλη την Αθήνα. Δυο. Εκεί τέλειωσα με γέροντα αυτές.
3: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
3: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. γαμιό.
6: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα Αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας.

0: Τρέχει
1: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
0: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
0: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: και αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Easy Movie Experience, powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
14: Και επειδή όσο ψάχνεις ασφάλεια τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι και πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι κάτι πολύ απλό, το Insurance Market σου δίνει την ευκαιρία να συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει, έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά, γι' αυτό και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. κίνηση στην Αθήνα. Τελευταία ενημέρωση. Κηφισός παραμένει μποτιλιαρισμένο στην άνοδο. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας χαμηλά στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο κατά διαστήματα από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Παλαιολόγου. Η Μεσογείων από το Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Η Σταδίου επίσης κυρίως από την Κλαθμόνος και μετά.

0: Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου στην άνοδο, Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Πειραιώς από Χαμοστέρνας προς πλατεία Ομονίας. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος, παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου προς Νέο Φάληρο και από εκεί προς Πειραιά έχει αρκετή κίνηση, όπως και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ελληνικό και μετά μέχρι και το κέντρο της Γλυφάδας. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Σε λίγο έρχεται η σημερινή μας πρόταση, το σημερινό μας έτσι τραγούδι που επιλέγουμε εμείς και βάζουμε. Γιατί Βατερλό?
1: Γιατί μου είπες ξανά κάποια στιγμή τι πιο γράμμα είπες στο ΤΑΦ, δεν είχα μιλήσει εγώ. Λέω το ΤΑΦ.
0: Ωραία, ρε φίλε.
1: Και τώρα είναι μόνο του και λέει: τώρα. Α, καλά, έχει αυτό το τραγούδι και αυτό το τραγούδι. Το έχει αποφασίσει τελείω μόνο. Το πήρε
0: ένα γράμμα. Πες ένα γράμμα.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Ένα γράμμα, ό,τι σου έρθει. Πες το, πες το τώρα. Τώρα.
1: Ζετ.
0: Ζετ, ωραία. Θα βρω από Ζετ.
1: Για να σε δω.
0: Προ το παρόν η Τζέιμ.
1: Θα σε ηχογραφήσω όταν θα προτείνω εγώ κομμάτι από Ζετ και να μην λέει: τι είναι αυτά, να δούμε αν.
0: Προ το παρόν. Love Don't Cost a Thing.

0: The Weeknd στον Easy, στο Easy Breakfast, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Στον Easy που βεβαίως το soundist.gr κάθετο Easy972 ψηφίζετε για το top 500, επιλέγετε την δική σας αγαπημένη δεκάδα και ταυτόχρονα μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλά τραγούδια, 500 τον αριθμό να επιλέξετε. Εκεί υπάρχει όμως και ένα κομμάτι, ένα σημείο που λέει να προτείνετε ένα τραγούδι. Και εμείς ως εκπομπή, ως Easy Breakfast, προτείνουμε κάθε μέρα ένα τραγούδι. Μαρία λέει ένα γράμμα. Και εγώ διαλέγω ένα συγκρότημα από το γράμμα το οποίο είπε η Μαρία. Επειδή λοιπόν σήμερα ήθελα να βάλω κάτι από Tough, είπα στον αέρα παίζουμε ένα, εκτός αέρα παίζουμε ένα γράμμα, είπε Tough, χωρίς να μιλήσει η Μαρία, και θα έβαζα The Communards, το Don't Leave Me This Way. Στον αέρα όμως επειδή με ξεμπρόσχεσες και μου είπες Ζήτα, έτσι. Μιλάω για το συγκρότημα γιατί στείλατε και μηνύματα Zombie που είναι Cranberries, από Σίτο οι Cranberries. Ζήτα, στοιχώς. Είναι λίγες οι επιρροές, δεν είναι
1: ζούκερο. Είχε και έναν ζούκερο με μπάιλα μωρό και σου λέω βάλε.
2: Ποιο ζούκερο μωρέ τώρα, ποιο ζούκερο τώρα,
0: ένα φάτσα, ένα ράτσα.
1: Την μπάιλα μωρέ, έτσι ακριβώς είπε εκτός αέρα.
0: Η άλλη επιλογή δυστυχώς, για σένα ευτυχώς, για μένα γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το συγκεκριμένο τραγούδι από ZZ Top.
1: Ναι.
0: Έτσι. Give me all your loving.
1: Κάνω τι θες, εκπομπούλα σου δεν είναι.
0: Η μισή είναι.
1: Ωραία, κάνε. Στη μισή εκπομπή σου κάνε.
0: Να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν και χθες. Έρχομαι στο λεξιλόγιο Γκρεκόραμα να σου πω πες αυτή τη λέξη γιατί μου αρέσει την αρχαία Ελλάδα.
1: Τι να μου πεις, να μου πεις τη λέξη αυτό. Καράβι.
0: Ένα αυτό και ένα θα που έλεγε ο Χάρη Κλίν. Give me all your loving και σε λίγο επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Τώρα θα διαβάσω τυχαία δύο μηνύματα από τα δύο που έχουν έρθει.
1: Για διάβασε τυχαία τα δύο.
0: ZZ Top, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα άλλο λέει επιτέλους και λίγο ροκ. Μπράβο, Στάθη. Έτσι. Αυτά.
1: Επιτέλους και λίγο.
0: Δύο από τα δύο, έτσι.
1: Μπράβο, Στάθη. Μην το λέτε αυτό, γιατί εγώ παρακαλάω το Στάθη να βάλει ροκ. Πλασίμπο που θέλω. Και μου λέει δεν παίζει στο σταθμό, αλλά το ZZ Top το δικό τον έβαλε. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου εδώ πέρα που έχουμε γίνει.
0: Άνοιξε το να πει οικογενειακό μαγαζί
1: και περνάνε πράγματα.
0: Λέγε.
1: Τι κάνει, τρως.
0: Ναι, τρώω, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Να πω ρε παιδάκι μου, πραγματικά.
0: Έχω τελειώσει εγώ εδώ και 10 λεπτά έχω αποσυρθεί.
1: Εγώ αναρωτιέμαι την 7η χρονιά τι θα κάνεις.
0: Ω, καλά. Σπάω και ρεκόρ. Δεν έχω παραμείνει 7η χρονιά στην ίδια ζώνη.
1: Ναι,
0: σε σταθμό ποτέ.
1: Δεν σε έχουν παραμείνει.
0: Ποτέ. Καλά, λοιπόν, δεν με έχουν διώξει από πουθενά.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Μάσα τώρα λίγο.
0: Κάτσε να δεν σκεφτώ.
1: Μάσα.
0: Δεν με έχουν διώξει από πουθενά.
1: Μπράβο, γιατί δεν έχεις κάτσει πάνω από 2 χρόνια από πουθενά.
0: Τι λοιπόν. Δύσκαλε.
1: Πες αντίο στην αυθία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι και να μην χάνεις το μισό. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυθία από τη Unipharma.
0: Με έχουν διώξει μια φορά. Όχι, δεν με έχουν διώξει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Άλλαξε τελείως φιλοσοφία και φυσιογνωμία ο σταθμός. Οπότε...
1: Ναι. Για να σε διώξουν. Άλλαξε ολόκληρη τη φυσιογνωμία για να σε διώξουν.
0: Φύγαμε όλοι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Εγώ δηλαδή πρώτος και μετά ακολούθησαν,
1: ναι, βέβαια,
0: ακολούθησαν τον αρχηγό οι υπόλοιποι. Λέγαμε ότι σύμφωνα με έρευνα λατρεύουμε να το λαμβάνουμε εκεί που δεν το περιμένουμε. Κοπλιμέντο ήταν η σωστή απάντηση στη σημερινή εύκολη ερώτηση Νότ. Περισσότερα αύριο στις 8:20 και όπως πάντα βεβαίως θα κλείσουμε θετικά με το καλό νέο της ημέρας που φέρνει η Μαρία.
1: Το καλό νέο της ημέρας έρχεται από την Πάρο και τι ωραία που έχουμε ένα ευχάριστο νέο από ένα νησί που δυστυχώς λόγω τουρισμού τα συνδυάζουμε συνήθως με δυσάρεστα, με τις τιμές, με διάφορα με διάφορα ατυχήματα που γίνονται. Λοιπόν, άκου τώρα. Κάθε καλοκαίρι. Ο παράκτιος υδροβιότοπος στην παραλία της Σάντα Μαρίας, mm-hmm. στην Πάρο, αποξηρενόταν με τεχνητά μέσα για να γίνει πάρκινγκ για τους λουόμενους.
0: Mm-hmm.
1: Δίπλα, τώρα μιλάμε στην ακτή έτσι. Πρώτη χρονιά λοιπόν φέτος, γιατί ήταν οι λουόμενοι, ήταν οι επισκέπτες του κάμπινγκ, των beach bar κτλ. Φέτος λοιπόν από πρωτοβουλία της τοπικής κοινότητας και του Δήμου Πάρου, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η πρόσβαση των οχημάτων αποκλείστηκε, αφήσαν δηλαδή τον υδροβιότοπο να παραμείνει και μέσα σε λίγες εβδομάδες εμφανίστηκαν φλαμίγκο, αγριόχινες, νερόκοντες, μπεκατσίνια και ειδικά δεσέλε μεταναστευτικά πουλιά. Γιατί στην ουσία οι υδροβιότοποι τι κάνουν, είναι εκεί πέρα το σημείο που περνάνε τα μεταναστευτικά πουλιά.
0: Και έτσι, όπως είναι τα σέα στην Εθνική Οδό. Κάνουν στάσεις, σταματάνε, ξεκουράζονται, παίρνουν δυνάμεις.
1: Αυτή την ωραία ιστορία λοιπόν βλέπουμε ότι τι μπορεί να συμβεί όταν μια τοπική κοινότητα αναλαμβάνει δράση για το φυσικό οικοσύστημα, το οποίο θέλω να σου πω ότι γενικώς οι υδροβιότοποι αποτελούν από τα πλέον απειλούμενα φυσικά περιβόλλοντα του πλανήτη. Έτσι. Και τι ωραία πρωτοβουλία του Δήμου Πάρου και της τοπικής κοινότητας. Μπράβο σας.
0: Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο το πρωί. Πρώτο ο Θεός, 6:30 πρωινό Παρασκευή. Ζήσει breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Ακολουθεί βεβαίως ο Νίζη, η Μαργαρίτα Λοΐζου. Από εμάς να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Πρώτο Θεός, το πες.
0: Το είπα, πρώτο.
1: Α, μπράβο. Πρώτο Θεός, γιατί κρατάει και την τελευταία μπουκίτσα του και μπορεί να του σταθεί. Καλημέρα σας. Θα τα πούμε αύριο.
0: Γεια σας.
1: Εγώ σίγουρα.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Α4 τα περιπολικό εκεί.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
18: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα εδώ, δεξιά!
19: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το Πω!
19: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
20: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
19: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά κρατάει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να μιλήσει σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου που διοργανώνει ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Στο εφετείο σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για 3 βιασμούς ανήλικων αγοριών. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθερξη με αναστολή για 2 βιασμούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης. Περισσότερες από 6.500 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί μετά από αίτησή τους σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της δράσης Ανακαίνιση Κατοικίας. 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου κήρυξε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό. Προς τα επίπεδα προπολέμου κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές, αφότου οι ΗΠΑ και η Ιράν υπέγραψαν ψηφιακά την Ειρηνευτική Συμφωνία. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ακόμη και στα $120 το βαρέλι, ενώ σήμερα το Brent υποχωρεί γύρω από τη ζώνη των $78. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η Κολομβία πήρε την νίκη με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε της Κροατίας με 4-2. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στις 20 και 21 Ιουνίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη. Μαζί τους και η πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό Ελίνα Τζένκο.
2: Easy weather.
1: Γενικά έτρεχε ο καιρός στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου σήμερα. Πέμπτη επιτέλους. Πλησιάζουμε στο πολύ αναμενόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και σήμερα απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε για όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο Way Down We Go, σε λίγο La Luna, άμεσα τώρα ας υποδεχθούμε τη μία και μοναδική share για το ξεκίνημα εδώ στο Easy 97,2.

La Luna, La Luna, Belinda Carlisle, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Έρασμο, τον Λεόντιο και τη Λεοντίνα, αλλά και την Αλίνα και την Αλένα. Χρόνια σας πολλά. Είτε γιορτάζετε εσείς, είτε κάποιος από το κοντινό σας περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή μου ταλαιπωρείστε πολύ στην Αττική Οδό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, κάπως ρε παιδί μου, να βοηθηθεί ο κόσμος που κάνει αυτή τη διαδρομή καθημερινά, και μιλάω για το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο της μεταμόρφωσης ξεκινούν τα προβλήματα και φτάνουν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου, με την ροή ωστόσο να είναι πυκνή μέχρι και την Κηφισίας. Δύσκολα τα πράγματα, υπομονή χρειάζεται εκεί όπως και στον Κηφισό. Συγκεκριμένα στην άνοδο θα συναντήσουμε προβλήματα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Επίσης εκεί στις Τρεις Γέφυρες υπάρχουν κάποια θεματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά. Αλλά σε γενικές γραμμές το ρεύμα προς Πειραιά μόνο κάποια τέλος πάντων πυκνή ροή υπάρχει στην κίνηση των οχημάτων. Τώρα πάμε στον Πειραιά. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά θα συναντήσουμε προβλήματα. Σε καλύτερη κατάσταση όμως τα βλέπω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ αυτή τη στιγμή μου ταλαιπωρείστε και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη έως Γλυφάδα. Μπορώ να πω και στα δύο ρεύματα με πιο έντονα τα προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο κέντρο της Αθήνας κλασικά, Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλίσσης Αμαλίας. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω ότι περνώντας η ώρα τα πράγματα θα είναι μόνο καλύτερα, ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε να συμβεί. Σε λίγο Ray και Where's My Husband, αμέσως τώρα είναι η Quan, αυτό είναι το Shine. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα εδώ στο Easy 97,2.

Αυτό είναι το Like the Way I Do εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου σήμερα. Αν σας ταλαιπωρεί αυτή η 5η, μη στεναχωριέστε καθόλου. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, σίγουρα, δεν το διαπραγματευόμαστε. Και έτσι, για να κάνω εγώ το ξεκίνημα, θα σας δώσω τώρα την ευκαιρία να διεκδικήσετε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει εδώ στον Easy 97,2 και δεν γίνεται να το ζούμε μόνοι μας. Θέλουμε να το ζήσουμε όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, που αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και σας προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Θα μπείτε στο goldenstarferries.gr και θα οργανώσετε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας, φυσικά με Golden Star Ferries. Για να κερδίσετε τώρα δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε, μου στέλνετε τη λέξη Golden στο Viber του Easy το 6981972972 και βεβαίως και ο σημερινός νικητής που θα τα κερδίσει θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Σας έχω ξαναπεί, αυτές τις μέρες θέλω να είστε συντονισμένοι εδώ στις εκπομπές του Easy, γιατί τέτοια ταξιδάκια κάνουμε και σας δίνουμε καθημερινά την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα και βεβαίως οικονομικότερα τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Μόνα μου, Λιμάν, για τη συνέχεια.

0: Sarah McLachlan στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Την Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γωγό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, οπότε και θα συναντηθούμε για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα και δεν το χάνουμε με παρουσιαστή αυτής της μοναδικής βραδιάς, το Θάνο Κιούση. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ο κόσμος,
3: the world,
2: θα πρέπει θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο.
3: Ούζο.
2: Ναι, του Rise a Glass of Ouzo. Σε αυτόν τον απίθανο πρωτοαθλητή της οικονομίας.
3: Who?
2: Greece.
3: Oh, who is... Greece is the...
2: Yes.
3: Πρωτάθλητ.
2: Greece is the password.
3: Τι λες?
2: The πρωτάθλητ, βέβαια.
3: Είμαστε the πρωτάθλητ.
2: The πρωτάθλητ is Greece. Το είπες με άπτεστα αγγλικά, το Cambridge τρίζει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη!
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
11: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
6: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
3: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
10: με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Να δω.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Άννα Λιούις και αυτό είναι το Bleeding Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου και πολύ ωραία πράγματα μας έρχονται, καθώς το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει από 21 έως 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Κεντρικό μήνυμα, επίκεντρο άνθρωπος. Και έτσι το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε συζητήσεις με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Νόρμα Ρίντους, ηθοποιό που είναι γνωστός από τη σειρά The Walking Dead, την Κάριν Χάου, συγγραφέα του bestseller Empire of AI, τον τεράστιο Γκάρι Κασπάροφ, τον Γκραν Μέτρη του Σκακιού, τη δική μας την αγαπημένη Κατερίνα Βρανά και πολλούς άλλους πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, ο καθένας στο πεδίο του. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό μου, όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICP. MBBS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακό 194. 4 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η κλιματική αλλαγή. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται μέλη διεθνούς κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Είχαν περισσότερους από 86.000 πελάτες, ενώ τα παράνομα κέρδη εκτιμώνται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες, ένα συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, αλλά και δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ένας εκ των δύο φέρεται πως είχε στις οικογενειακή επιχείρηση, καθώς συμμετείχαν και οι δύο γη του. Στο εφετείο σήμερα, ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για δύο βιασμούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για την τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία και τα ασθενά του ορμού. Περισσότερες από 6.500 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί μετά από αίτησή τους σε πολίτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τέθηκε για την ανακαίνιση κατοικίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 χιλιόμετρων και 1.000 μέτρων Special Olympics. Ο Πορτορικανός Star Barbani παραμένει στο top 10 των Billboard Hot Latin Songs για 64η εβδομάδα. Κυριαρχεί στη λατινική μουσική σκηνή με το DTMF.
21: Easy Sports.
22: Η Κολομβία πήρε την νίκη με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε τις Κροατίες με 4-2. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία, Νότια Αφρική στην Ατλάντα και στις 10 το βράδυ Ελβετία, Βοσνία στο Λος Άντζελες.
21: Easy weather.
22: Γενικά έτρεχε ο καιρό στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείες διευθυνσής 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, ένα τσίκ πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, και αυτό όσο να είναι, κάπως μας φτιάχνει τη διάθεση, μας κάνει να νιώθουμε λίγο πιο χαλαροί. Το ίδιο λοιπόν εύχομαι να συμβαίνει και σε εσάς. Είπαμε, εδώ έχουμε για εσάς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά και σήμερα σας έχω πολλά και πολύ ενδιαφέροντα δώρα, τα οποία είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να χάσετε. Σε λιγάκι λοιπόν θα διεκδικήσετε ένα παιδικό ρολόι Kidoboo AI Smartwatch για επικοινωνία και ασφάλεια σε μια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά. Προς το παρόν, Michael Jackson, εδώ στον Easy.

Because the night στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αν θέλετε να επικοινωνείτε με το παιδί σας και να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια όπου και αν αυτό βρίσκεται, το Kidoboo AI Smartwatch είναι αυτό που χρειάζεστε, γιατί συνδυάζει επικοινωνία και ασφάλεια σε μία συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά. Με GPS κλήσεις και βιντεοκλήσεις, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης αλλά και Neo SIM που είναι ήδη εγκατεστημένη, προσφέρει όλα όσα χρειάζεται μία σύγχρονη οικογένεια. Θα απολαύσετε δωρεάν δεδομένα για ένα μήνα και στη συνέχεια θα ανανεώσετε πανεύκολα μέσα από την εφαρμογή. Και εγώ σήμερα σας δίνω την ευκαιρία να κάνετε ένα Kidoboo AI Smartwatch δικό σας. Θα μου στείλετε τη λέξη ρολόι στο Viber του Easy το 6981972972. Καλή επιτυχία, θα γίνει κλήρωση, θα αναδειχθεί ο τυχερός, ο οποίος θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Ένα Kidoboo AI Smartwatch λοιπόν, η νέα γενιά παιδικών Smartwatch, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε και εσείς μου στέλνετε τη λέξη ρολόι στο Viber του Easy και καλή σας επιτυχία. Αμέσως τώρα είναι η Taylor Swift και αυτό είναι το The Fate of Ophelia στον Easy 97,2.

από τους Texas είναι το Summer Sun εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Έχουμε για εσάς το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills, και αν θέλετε να πάρετε μέρος και να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, είναι πανεύκολο, γιατί μπαίνετε στο soundis.gr / Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί εκεί η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν καθημερινά τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί και ο Κωνσταντίνος και η Σοφία ήταν συντονισμένοι, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε λογαριασμού συνολικής αξίας 202 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 32.000 ευρώ και συνεχίζουμε και προχωράμε, σας πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας και το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά. Μην χάσετε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία. Emma Banton έρχεται, Alex Warren τώρα. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Μάριο και Ελβί από τα αγαπημένα μας 90s. Μια τεράστια επιτυχία είναι το Gangsta's Paradise εδώ στο Easy 97,2. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά αυτό το spot σίγουρα μιλάει στην ψυχή κάθε νέο και νέας που ανήκει στη Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry. Είμαι σίγουρη ότι αν την έχετε ακούσει, σίγουρα κάπου σας έχει αγγίξει και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή μας, όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι Anastasia και το Left Outside Alone εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε και πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η γενιά αυτή είναι πραγματικά πολυδιάστατη. Αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν, μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
11: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής, παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα, κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αύριο εξετάζονται στα γερμανικά. Στις 2 Ιουλίου θα συνεχιστεί η δίκη του πρώην ηθοποιού και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για 3 βιασμούς ανήλικων αγοριών. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του κατηγορούμενου να διοριστεί πραγματογνώμονας ψυχολόγος ή ψυχίατρος στους 3 παθώτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σύντομο βίντεο που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, ανέφερε ότι πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Τόνισε ότι ο καταναλωτής μπορεί πλέον να συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται μέλη διεθνούς κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Σε χιλιάδες χρήστες σε Ελλάδα και εξωτερικό τους είχαν δώσει πρόσβαση σε τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, ταινίες και σειρές. Τα παράνομα κέρδη αγγίζουν τουλάχιστον τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας συνταξιούχος του ΕΦΚΑ και ένας ιδιωτικός υπάλληλος, όπου φέρεται να έχει στήσει οικογενειακή επιχείρηση, καθώς συμμετείχαν και οι δύο γη του. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό τουρισμό. Σε διάφορα σημεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Η δημοφιλής ηθοποιός Kate Blanchett ανέλαβε τη θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας σύγχρονου θέατρου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η συνεργασία της αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και, σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος είναι να ενθαρρύνει περισσότερους φοιτητές να ασχοληθούν με το
19: Easy Sports.
20: Η Κολομβία πήρε την νίκη με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε τις Κροατίες με 4-2. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία, Νότια Αφρική στην Ατλάντα και στις 10 το βράδυ Ελβετία, Βοσνία στο Λος Άντζελες.
19: Easy Weather.
20: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορές διευθυνσής 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μας μεσημέρι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πολύ χαρά πιστεύετε για Πέμπτη? Εντάξει, Πέμπτη είναι, πλησιάζει το Σαββατοκυριακάκι. Κάπως θα χαλαρώσουμε, κάπως θα πάρουμε 5 ανάσες. Έχει και αυτό το Σαββατοκύριακο υπέροχα πράγματα να περιμένουμε. Αλλά εκτός από αυτό, εγώ ακόμα έχω να σας δώσω πολλά πολλά δώρα. Σας θέλω στην παρέα μου, γιατί σε λίγο καταρχάς θα σας κάνω το τραπέζι. Σας έχω μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ από πολύ αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου. Τώρα No Doubt και Don't Speak εδώ στον Easy.

Matthew Fisher και Why I Have to Fall in Love with You εδώ στον Easy 97,2. Το Wagamama είναι στην παρέα μας, το τόσο αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο που έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσουμε. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή, γιατί στο Wagamama στην Νεόλου απολαμβάνουμε καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά, όνειρο το βρίσκω, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Κάτι που είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ιδανικότατο για όσους αγαπούν το sushi ή για όλους εσάς που μπορεί να θέλετε να δοκιμάσετε. Αν είστε fans των comfort γεύσεων, σας περιμένει το διάσημο chicken katsu curry μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά, ενώ αν θέλετε να βρείτε πάντα κάτι διαφορετικό, ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και κοκτέιλ σας περιμένουν. Φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα, πιάτα που ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας. Η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θέλετε να χάσετε. Και εγώ αμέσως τώρα σας δίνω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μου στέλνετε Wagamama στο Viber του Easy το 6981-972-972 και ένας τυχερός αναδεικνύεται και σήμερα κερδίζει. Καλή σας όρεξη και καλή επιτυχία. Είναι ο Darren Hayes αμέσως τώρα σε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Αυτό είναι το Insatiable εδώ στον Easy 97,2.

The Logical Songs στον Easy 97,2. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2, με την Πέμπτη να είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα αστρολογικά και σαφώς πιο σταθερή από τις προηγούμενες. Σήμερα λοιπόν οι συμβουλές της ημέρας είναι να μην βιαζόμαστε και να δίνουμε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες, όπως και να είμαστε συνεπείς σε αυτά που κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, κρυοί, λέοντες και τοξότες, να ξέρετε ότι θα είστε αρκετά τυχεροί, οπότε δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχέδια που έχουν σχέση με τύχη, να ξέρετε να εκμεταλλευτείτε τη σημερινή ημέρα. Σήμερα επίσης να πούμε ότι ευνοούνται νομικές υποθέσεις, διαπραγματεύσεις, θέματα σπουδών, επικοινωνίας, marketing, εμπορικών δοσοληψιών, συζητήσεων και συσκέψεων, μετακινήσεις και ταξίδια. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Όλα ευνοούνται τέλος πάντων σήμερα. Οπότε, αν έχετε έτσι κάποιο σχέδιο που θέλετε να βάλετε σε εφαρμογή, είναι νομίζω μια ωραία ημέρα για να το κάνετε. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Serial και With or Without You, αμέσως τώρα Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στον Easy.

0: What's a woman by Yacondios εδώ στον Easy 97,2. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Το ξέρετε πια, δεν θέλετε να το χάσετε, γιατί ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn, με αναψυκτικό, κερασμένα από εμάς. Οπότε δεν θα το χάσετε. Η ταινία ως συνήθως παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Εσείς όμως δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο λοιπόν Easy Movie Experience είναι αύριο το βράδυ, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στις 9 θα μπείτε τώρα στο soundist.gr / Easy 97,2, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Να σας δώσω ένα μικρό hint, μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μην προσπαθήσεις και να με κρίνεις, φίλε. Δεν ξέρεις τι το διάλογο περάσει. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι στο διάολο έχω περάσει.
3: Το γιο είναι γιατί φαντάζομαι κάνεις κάποιον ράπερ.
2: Καλά, από αυτό το, από το γιο χρειάστηκε. Δηλαδή δεν είδες ότι να πάρω τόση ώρα. Πώς?
3: Ναι. Δεν θέλω να πω ζωντανά τα συναισθήματά μου για το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Ωραία. Ραπάρω φυσικά. Ωραία, φυσικά ραπάρες. Και ραπάρω. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι διάολο έχω περάσει. Yo.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
12: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
20: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Daniel Dido είναι το White Flag εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Η αλήθεια είναι ότι τα αγαπημένα μας αυτά παιδιά είναι τόσο πολυδιάστατα. Αποδέχονται και τα καλά και τα κακά. Αναζητούν το αληθινό, ζουν το δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out. Από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Καμία νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί για τον καθαρισμό οικοπαίδων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, έδωσε έμφαση στην προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και τους αυξημένους κινδύνους των επόμενων μηνών. Όπως εξήγησε, η παράταση που δόθηκε είναι αυστηρά μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε σύντομο βίντεο που ενήρθισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, ανέφερε ότι πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Τόνισε ότι ο καταναλωτής μπορεί πλέον να συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Αύξηση 5,7% κατέγραψε η συνολική επιβατική κίνηση για το πρώτο πεντάμινο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας. Ισχυρή άνοδο για τα αεροδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καταγράφουν και τα στατιστικά στοιχεία του Μάιου, ρεκόρ επιβατικής κίνησης στον Νίκος Καζαντζάκης. Ακριβότερος θα είναι από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων, κυρίως από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδασμολόγητο καθεστώς για τα προϊόντα αξίας μέχρι και 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες.
6: Easy Sports.
2: Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στις 20 και 21 Ιουνίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν οι δύο Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη. Οι πρωταθλητές NBA New York Knicks αποδέχθηκαν την πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο μετά την κατάκτηση του τίτλου την περασμένη εβδομάδα, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ομάδας James Dolan.
6: Easy weather.
2: Έθριος ο καιρός από το πρωί στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διεύθυνσης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Και αν νομίζετε ότι δεν σας έχω ωραία δώρα για τη συνέχεια, για αυτή τη μία ώρα που μας παραμένει παρέα, τότε κάνετε λάθος. Θέλω να μείνετε εδώ, γιατί ακολουθούν όχι μόνο οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά και πολύ πολύ όμορφα πράγματα που έχω για σας. Σε λίγο Hozier, σε λίγο Sarah Jane Morris, τώρα είναι η μοναδική Gloria Gaynor και αυτό είναι το I Will Survive εδώ στον Easy.

Sergeant Morris, I'm missing you στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Πού θα πάμε σήμερα? Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει στον Easy 97,2. Σας κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά και τώρα λοιπόν ετοιμαζόμαστε για Ερμιώνη, μία προσφορά της Hellenic Seaways. Για ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού, η απάντηση είναι μία και είναι Hellenic Seaways. Και εσείς ταξιδεύετε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways με έκπτωση 20% στα εισιτήρια επιστροφής. Κάντε την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, το οποίο κατεβάζετε τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για Ερμιώνη. Μου στέλνετε τη λέξη Ερμιώνη στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή σας περιμένουν.

Νίζε 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν με ρωτάτε, σίγουρα θα ψηφίσω αυτό το τραγούδι για το top 500 του Easy 97,2. Και εσείς μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και δεν σταματάμε εκεί, μπαίνετε αυτομάτως μόλις ψηφίσετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Ένα ταξίδι για δύο λοιπόν στο μαγικό Παρίσι. Είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι για δύο στο Παρίσι και 6 μέρες κιόλας από το Versus Travel. Γι' αυτό λοιπόν μπείτε, ψηφίστε, πείτε μας τα αγαπημένα σας τραγούδια και καλή σας επιτυχία. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer, για τη συνέχεια.

0: Just an Illusion στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Για βάλτε στο calendar το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά, την 3η 21 Ιουλίου στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τότε λοιπόν ο Αντένα είναι αυτός που θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου και με παρουσιαστή αυτής της μοναδικής βραδιάς, τον αγαπημένο μας Θάνο Κιούση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και όπως είπαμε το ραντεβού μας 3η 21 Ιουλίου στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.

0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπι!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
9: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
4: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
15: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
14: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
15: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
14: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
16: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η Starlast Kiss στον Easy 97,2 και αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Παρασκευή. Την περιμένουμε αυτή τη μέρα πώς και πώς. Και βεβαίως στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, θα είμαστε και πάλι μαζί. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή την εβδομάδα το Κάτι Ψήνεται είναι στην Αθήνα και έτσι 5 άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σπίτια τους, να δοκιμάσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 2.500 ευρώ. Συντονιζόμαστε λοιπόν και σήμερα στις 5 και 4 στον Αντένα, γιατί σήμερα μαθαίνω ότι τη μαγειρική σκυτάλη παίρνει ο Χάρης, ο 38χρονος υδραυλικός της παρέας, λάτρης της κριτικής παράδοσης, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτό το επεισόδιο. Είναι το Κάτι Ψήνεται, κάνει τεράστια επιτυχία και τα απολαμβάνουμε στις 5 και 4 και σήμερα στην τηλεόραση του Αντένα. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος και μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεόρασης από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
11: τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αύριο εξετάζονται στα γερμανικά. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ισχυρή πορεία της οικονομίας δεν έχει αξία αν δεν βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, και με αυτή τη λογική κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση στην τελευταία διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Μια νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί για τον καθαρισμό οικοπαίδων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου οι εργαζομένοι στον επισητισμό τουρισμό. Σε διάφορα σημεία της χώρας θα πραγματοποιηθούν απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύθηκε ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Η δημοφιλής ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ ανέλαβε τη θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας σύγχρονου θεάτρου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η συνεργασία της αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο και, σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος είναι να ενθαρρύνει περισσότερους φοιτητές να ασχοληθούν με το θέατρο.
24: Easy Sports.
23: Η Κολομβία πήρε την νίκη με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε της Κροατίας με 4-2. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία, Νότια Αφρική στην Ατλάντα και στις 10 το βράδυ Ελβετία-Βοσνία στο Λος Άντζελες. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Άνδρων Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στις 20 και 21 Ιουνίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, θα συμμετέχουν δύο Ολυμπιονίκες, ο Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη.
0: Easy weather.
23: Έθυρος ο καιρός στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλώς τους, καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, 18 Ιουνίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 5 στην παρέα σας και θα απολαύσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ο αριθμός του Viber του Easy γνωστός, τον υπενθυμίζω ωστόσο, γιατί εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα, 6981-972-972. Με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Ξεκινάμε με Laura Branigan και Self-Control, γιατί ναι, χρειάζεται ένας αυτοέλεγχος, έτσι, μια εγκράτεια χρειάζεται. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες, Ellie Goulding, Eagle Eye και άλλα πολλά. Σας θέλω εδώ, στον Easy 97,2 μέχρι και τις 5. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

λέει Cherry. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα το πρωί είχαμε δύο τυχερούς στο Pay Your Bills με τον Easy. Τον Κωνσταντίνο και τη Σοφία. Ήταν συντονισμένοι, ήταν πολύ γρήγοροι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά. Βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους αξίας 202 ευρώ, παρακαλώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Οπότε, μην χάνετε χρόνο. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy και στο Easy Breakfast. Γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή που η Easy 97,2 θα πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό.

Unchained My Heart, διαχρονικά αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι από Joe Cocker. Εδώ στον Easy 97,2 και είναι κάποια τραγούδια τα οποία έχουν γίνει στιγμές. Τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με αναμνήσεις, με καλοκαίρια, με έρωτες, με διαδρομές, με τα πάντα. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας πάνε στο Παρίσι. Σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, ξεκάθαρα. Εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση, μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 72, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500 λοιπόν, ψηφίστε και μπορείτε να πάτε στο Παρίσι.

0: One of Us, John Osborne. Είναι μεσημέρι Πέμπτης και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και ο Easy 97,2 με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς, να ξέρετε. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που μπορώ να σας πω, το μόνο που ξέρω, είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Μην μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία. Τώρα, το επόμενο Easy Movie Experience είναι αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Πάμε για ένα μικρό break. Επιστρέφω με Brian Adams, Duffy και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ο κόσμος,
3: the world,
2: θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο.
3: Ούζο.
2: Ναι, του Rise a Glass of Ouzo. Σε αυτόν τον απίθανο πρωτοαθλητή της οικονομίας.
3: Who?
2: Greece.
3: Greece is the, yes, πρωτάθλη.
2: Greece is the password.
3: Τι λες?
2: The πρωτάθλητη, βέβαια.
3: Είμαστε the πρωτάθλητη.
2: The πρωτάθλητη is Greece. Το είπες με άπτεστα αγγλικά, το Cambridge τρίζει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Στο All Star Basket

0: του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλοι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
9: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
8: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: και Ντάφι. Είμαστε λίγο πριν από τις 3 εδώ στο Νίζι και καταλαβαίνετε πόσο καλά θα περάσουμε στο μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού εδώ στην Αθήνα. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε για το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε θα μου πείτε, θα σας πω. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει, έτσι. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Είσοδος ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Επιστρέφω με Michael Jackson, Imani και Τι Δεν Έχω. Σας θέλω εδώ στον Easy 97,2.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα Μαρία και Στάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη.
6: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
5: Καλά παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε, ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
6: Μπράβο, κοριτσάκι.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
13: Μ' αρέσει.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα τέρμα soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις Βρυξέλλες σήμερα μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία και τα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αύριο εξετάζονται στα γερμανικά. Περισσότερες από 6.500 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί μετά από αίτησή τους σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της δράσης ανακαίνιση κατοικίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη, 23 Ιουνίου, σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας, λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10, 6 χιλιόμετρων και 1.000 μέτρων Special Olympics. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Πορτορικανός Star Bad Bunny παραμένει στο top 10 των Billboard Hot Latin Songs για 64η εβδομάδα. Κυριαρχεί στη λατινική μουσική σκηνή με το DTMF.
16: Easy Sports.
15: Η Κολομβία πήρε την νίκη με 3-1 επί του Ουσμπεκιστάν στον 11ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η Αγγλία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ και επικράτησε της Κροατίας με 4-2. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία, Νότια Αφρική στην Ατλάντα και στις 10 το βράδυ Ελβετία, Βοσνία στο Λος Άντζελες.
16: Easy weather.
15: Έθυρος ο καιρός στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διεύθυνσης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, αφού ενημερωθήκαμε. Είναι μεσημέρι, 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Νίζι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές, μέχρι και τις 5. 18 Ιουνίου σήμερα, να ξέρετε, γιορτάζει ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος, η Ιπατία, ο Θεόδουλος και η Θεοδούλη. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά. Και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, 18 Ιουνίου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μου στέλνετε τα μήνυματά σας από Πρέβεζα. Καλησπέρα στον Τάσο που μου στέλνει μήνυμα από Αγρίνιο, αλλά και στο Χάρη και στην Έλσα. 6981-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Απολαμβάνουμε Michael Jackson εδώ στον Easy.

Cardigans, My Favorite Game. Και εμένα ξέρετε ποιο είναι το καλύτερό μου, ε? Να σας δίνουμε ωραία δώρα. Να σας έχουμε ωραίους διαγωνισμούς. Και φέτος το καλοκαίρι, ο Easy 97,2 και το πεντάστερο Valmar Corfu σας χαρίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Μπείτε τώρα κιόλας στο Instagram του Easy 97,2 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε Standard Room με Premium All Inclusive διαμονή στο ολοκένουριο Valmar Corfu, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotels. Ένα σύγχρονο Beachfront Retreat με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, premium γαστρονομικές εμπειρίες, spa facilities και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε, έτσι? Ιδανικό για πραγματικές διακοπές, για πραγματική καλοκαιρινή χαλάρωση εκεί στην υπέροχη Κέρκυρα. Ζήσε το καλοκαίρι σου με τον Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Γκαγνάμ και Σερ. Και ήρθε η στιγμή να ρίξουμε μια ματιά, μια αστρολογική ματιά στη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η σημερινή Πέμπτη είναι καλή μέρα, είναι ευχάριστη μέρα γενικά και σαφώς πολύ πιο σταθερή από κάποιες άλλες ημέρες. Τώρα, το μυστικό για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία και καλύτερα αποτελέσματα σήμερα είναι να μην βιαζόμαστε. Να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που κάνουμε. Είναι μια τυχερή ημέρα, να ξέρετε, για κρυούς, για λέοντες και για τοξότες. Ευνοούνται ωστόσο για όλους νομικές υποθέσεις, διαπραγματεύσεις, θέματα σπουδών, επικοινωνίας, συζητήσεων και συσκέψεων, αλλά και οι μετακινήσεις και τα ταξίδια ευνοούνται σήμερα. Αλλά είπαμε, οι πιο τυχεροί της ημέρας είναι οι κρύοι, οι λέοντες και οι τοξότες.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ στο Easy 97,2 είμαστε. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας. Στο μικρόφωνο του Easy 97,2 και στις μουσικές από τις 2 μέχρι και τις 5 και το γνωρίζουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, έχουν δυνατότητες, όμως χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ. Είναι η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας και σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα όπως είμαστε σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε George Michael, Careless Whisper και άλλα πολλά στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά!
12: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό.

0: που δεν θα το πιστεύετε.
1: Λάμπη!
0: Στις 18 Ιουνίου.
2: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
3: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
0: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
1: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
2: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
0: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
4: Χαρά στο πόνσο.
0: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 λίγο πριν από τις 4. Και θυμίζω ότι ο Easy με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για να ζήσετε μια πάρα πολύ ωραία κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και popcorn και αναψυκτικό είναι κερασμένο από εμάς, να ξέρετε. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Να ζήσετε την εμπειρία, θέλω, όχι να ψάχνετε την ταινία. Το επόμενο Easy Movie Experience, γιατί ξέρω ότι αναρωτιέστε, είναι αύριο, Παρασκευή, στις 19 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Μπείτε τώρα λοιπόν στο soundis.gr / Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Τώρα πάμε στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Fugees μόλις επιστρέψουμε, The Weeknd, U2, εντάξει. Ένα και ένα τα τραγούδια, πραγματικά σας θέλω εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή. Arigato.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μία ακόμα αιχμή προς τον Σοκράτη Φάμελο άφησε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας καθαρές απαντήσεις για τον σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ, σε μία περίοδο κατά την οποία οι συζητήσεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και την επόμενη ημέρα του κόμματος παραμένουν ανοιχτές. Μιλώντας στον Αντένα, ο Νίκος Παπάς ζήτησε μεταξύ άλλων να υπάρξει σχεδιασμός, επιμένοντας πως δεν υπάρχει καμία απόφαση που να δικαιολογεί πάγωμα πολιτικών πρωτοβουλειών εν αναμονή πιθανών εξελίξεων με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα αλλά και ραγδαία αύξηση στην ηλικία μητρότητας μετά τα 40 καταγράφεται στα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ για την φυσική κίνηση του πληθυσμού το 2025 που δόθηκαν σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα. Ειδικότερα σε σχέση με το 2005, σήμερα καταγράφονται 20.775 λιγότερες γεννήσεις από μητέρας ηλικίες 25 έως και 29 ετών, ενώ αντίστοιχα τεράστια είναι η απώλεια και στην ομάδα 30 με 34 με 13.983 λιγότερες γεννήσεις. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί έπειτα από αίτησή τους σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της δράσης Ανακαίνιση Κατοικίας. Να σημειωθεί τώρα ότι ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και την πλήρωση ειδικών προϋποθέσεων, η δράση προσφέρει επιχορήγηση από 70% έως και 95%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10,6 χιλιόμετρα και χιλίων μέτρων Special Olympics. Η κυκλοφορία σε στενά του Ορμούς φαίνεται να έχει αυξηθεί σήμερα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστότοπων καταγραφής των κινήσεων των πλοίων, αρκετά πλοία φορτωμένα πετρέλαιο έχουν περάσει από το σημείο στην είσοδο ή και στην έξοδο από τον κόλπο.
18: Easy Sports.
19: Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον υπάρχει εικόνα από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση, με την Αγγλία να εντυπωσιάζει από τα φαβορί και το Λιονέλ Μέση να δίνει και παράσταση στην παρθενική του εμφάνιση στο 6ο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του.
18: Easy weather.
19: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν και πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση τώρα αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Ζ 97,2. Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλώς σας μεσημέρι, είναι 5η, είναι 18 Ιουνίου. Θέλω να πω χρόνια πολλά στο Βαγγέλη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα: έχετε γενέθλιά του σήμερα. Χρόνια πολλά, Βαγγέλη μου. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας ή και κάτι άλλο. Μπορεί να έχετε επέτειο, μπορεί να γιορτάζετε κάτι άλλο. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 είμαι μαζί σας, εδώ στο Ίζι, για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 5. Στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, με βρίσκεται και μου στέλνετε τα μήνυματά σας, όπως επίσης και στο Viber του Ίζι 6981 972 972. Killing Me Softly, Fugees, αμέσως τώρα.

You Too, With or Without You. Αν και άλλο τραγούδι έπρεπε να παίζει τώρα για να σας πω αυτό που θέλω να σας πω. Μύκονος, εκεί θα σας πάω, στη Μύκονο. Δεν θα σας πάω εγώ, θα σας πάει η Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ στο Easy 97,2. Σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Ετοιμαστείτε για Μύκονο. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και μπορείτε να κάνετε και πάρα πολύ εύκολα κράτηση στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα φυσικά, αλλά και στο νέο C-More App, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Εγώ σήμερα σας πάω Μύκονο. Mm-hmm. Έχω δωρεάν εισιτήρια λοιπόν για εσάς. Στο Viber ο διαγωνισμός. Γράφετε τη λέξη Μύκονος, αφήνετε κενό, το όνομα και επώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Είναι αυτό που λέει, πήραν αέρα τα μυαλά σου και άλλο να έχεις αγκαλιά σου. Α, είναι του άλλου ρεπερτορίου, του ελληνικού που σας έλεγα. Σε κάθε περίπτωση θα πάτε στη Μύκονο με Blue Star Ferries. Στείλτε το μήνυμά σας. Μύκονος, ονοματεπώνυμο 6981-972-972 και καλή σας επιτυχία και καλό να περάσετε.

Samantha Fox. Τώρα αυτό το τραγούδι, ας πούμε, κάτι μπορεί να σας θυμίζει εσάς, με κάτι μπορεί να το έχετε συνδέσει, δεν ξέρω τι. Μην μου πείτε εμένα, μπορείτε όμως να το πείτε στο soundees.gr, κάθετος easy972. Βασικά εκεί ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, γιατί έχουμε το Easy Top 500. Είναι τραγούδια που έχουν γίνει στιγμές, είναι τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, είναι τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε κάτι μας θυμίζουν, κάπου μας πάνε, έτσι πίσω στο χρόνο. Ένα Top 500 που διαμορφώνεται από εσάς. Μπείτε λοιπόν στο soundees.gr, κάθετος easy972, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και... με τον τρόπο αυτό, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Εκεί θα σας πάμε, στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Easy Top 500 λοιπόν, ψηφίστε και ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι το επόμενο διάστημα, έτσι. Παρέα με τον Easy και το Versus Travel.

0: Just Walk Away, Celine Dion, μοναδική. Εδώ στο Easy 97,2 είμαστε. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 μαζί σας για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Καλοκαίρι είναι, πίνουμε πολύ νερό, η αλήθεια είναι. Όμως, θέλω να σας πω το εξής. Το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η υδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό. Το γνωρίζετε αυτό? Λοιπόν, το νερό από μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζονται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα και απόλαυσε όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης. Αλμόρα, επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτης στα φαρμακεία από την Ελπέν. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Μη μου φύγετε, επιστρέφω με share εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Μην προσπαθήσεις και να με κρίνεις, φίλε. Δεν ξέρεις τι το διάλογο περάσει. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι στο διάολο έχω περάσει.
3: Το γιο είναι γιατί φαντάζομαι κάνεις κάποιον ράπερ.
2: Καλά, από αυτό το, από το γιο χρειάστηκε. Δηλαδή δεν είδες ότι να πάρω τόση ώρα. Πώς?
3: Ναι. Δεν θέλω να πω ζωντανά τα συναισθήματά μου για το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Ωραία. Ραπάρω φυσικά. Ωραία, φυσικά ραπάρεις. Και ραπάρω. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι διάολο έχω περάσει. Yo.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπι!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον,

0: κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

απολογητικό τραγούδι θα σας αφήσω σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2, να κλείσουμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα. Τώρα να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα το Κάτι Ψήνεται είναι στην Αθήνα, όπου 5 άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σπίτια τους, να δοκιμάσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 2.500 ευρώ. Συντονιζόμαστε λοιπόν στις 5 και 4 στον Αντένα σήμερα για το Κάτι Ψήνεται. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος στον Easy 97,2 και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς τα λέμε αύριο λοιπόν το μεσημέρι στις 2. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.

0: Πολύ,
1: καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
2: Καλά παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
3: Μπράβο κοριτσάκι.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούργια μέρα και Toy Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
15: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Είναι
0: Νος. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικά.
17: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Easy News.
21: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει δοθεί εντολή για διενέργεια ευρείας έρευνα σε όλες τις πολυοδομίες της χώρας και τα υψηλόβαθμα στελέχη αυτών, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει αδικήματα. Ήδη πάντως, σε βάρος των 6 προφυλακισμένων για το κύκλωμα σε πολυοδομίες της Αττικής, έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευτεί. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας προβλήθηκε ως ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης Friends of Europe στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρευρέθηκε, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο περίπου 8%. Έχουν δημιουργηθεί 560.000 θέσεις εργασίας και η χώρα πλέον προσελκύει περισσότερους εργαζομένους από όσους χάνει αντιστρέφοντας το brain drain. Προσωρινές αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια της Hellenic Train αναφορικά με το τρένο στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από τη Δευτέρα 22 έως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα λόγω προγραμματισμένων έργων. Πρόκειται ουσιαστικά για απαραίτητες εργασίες του ΟΣΕ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Θεσσαλία, οι οποίες είχαν πληγεί από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες Τετάρτη το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράν να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον και τις λεπτομέρειες να μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 ολόκληρα χρόνια και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης.
20: Easy Sports.
21: Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού για δεύτερη διαδοχική μέρα και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση υπό τις εντολές του Γιάκοπ Νίστρουπ. Στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, οι πράσινοι ολοκλήρωσαν τα εργομετρικά τεστ και τις ιατρικές εξετάσεις πριν πατήσουν χορτάρι για να προπονηθούν υπό το βλέμμα του Δάνου προπονητή.
20: Easy weather.
21: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με το απόγευμα να αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις που θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση τώρα του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά. 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα περνάμε παρέα τα απογεύματά μας. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, 5η 18 Ιουνίου. Και τι ωραία Πέμπτη είναι αυτή. Εντάξει, λίγο παραπάνω ζεστή από όσο θα ήθελα, αλλά όχι τα χθεσινά της Τετάρτης με συννεφιές και τα λοιπά. Μια χαρά Πέμπτη, πολύ καλοκαιρινή θα την έλεγα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχομαι σε λίγο με ακτοπλοϊκά εισιτήρια για εσάς, οπότε μείνετε στην παρέα μου για να μην το χάσετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η Άμπα είναι αυτοί που θα μας κάνουν ποδαρικό στην πρώτη μας ώρα. Gimme, gimme, gimme στον Easy 97,2.

Ryan Adams, I do it for you, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πριν πάω σε κάποια πολύ ωραία νέα, θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμά του και συγκεκριμένα γράφει, μισό λεπτό να το δω, καλησπέρα λέει, θαλασσινές καλησπέρες μάλλον, γράφει από το όμορφο Πόρτο Ράφτρι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μουσικές επιλογές. Όχι, εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, γιατί ό,τι πιο κοντά είχαμε σε θάλασσα είναι αυτό το μήνυμα που μας έστειλες. Πάμε τώρα στα ευχάριστα νέα, γιατί αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε ακούστε αυτό, γιατί έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, πρέπει να μπείτε. Για να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Νέλη Φουρτάδο είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Say It Right στον Easy 97,2.

Είναι ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχει φτάσει η στιγμή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που υποσχέθηκα. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για ετοιμαστείτε λοιπόν για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, το C όπως η θάλασσα, και το κατεβάζετε τώρα αμέσως. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Και για διπλά εισιτήρια, για δωρεάν μάλλον εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη, με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα συν το γιοταχή σας, μου στέλνετε τώρα τη λέξη Κρήτη στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο. Ace of Base, Dido και τώρα ο Teddy Swims και το Bad Dreams στον Easy 97,2.

0: περιμένουμε όλους για να δοκιμάσετε αυτά τα Pesto Bites, τα υπέροχα Pesto Bites από την Barilla. Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί, οπότε σας περιμένω. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στο Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρε 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου.

0: Γιατί ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: υπέροχο Back to Black από την Amy Winehouse στον Easy 92. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, όμως δεν περνάμε μόνο τα απογεύματά μας. Περνάμε και τα Σαββατοκύριακά μας μαζί. Και θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το Basil Bar by Pesto Barilla επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Εκεί παίζει ο Βασιλιάς των Αρωματικών. Ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία που σας έχω πει. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Πρέπει να τη δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνης 19 και 20 Ιουνίου, βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι και εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
7: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
9: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
14: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούστ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e παπούτσια.gr. Το e παπούτσια ξέρει.
1: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Άγριο επεισόδιο ψόκαρε την τοπική κοινωνία. Εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε πολυκατοικία στον Πειραιά, όταν ένας 77χρονος φέρεται να επιτέθηκε με 3-1 σε δύο αδέλφια 42 και 38 ετών, έπειτα από διαπληκτισμό για μια θέση στάθμευσης. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε πανικό στους ενίκους της πολυκατοικίας, ενώ ο 77χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτοφόρο. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε πριν από λίγες μέρες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, επισημαίνοντας ότι οι διαρροές περί κυοφορούμενου νομοσχεδίου έχουν δημιουργήσει μια ανέτη ένταση και στις δύο χώρες. Οι τιμές πετρελαίου μειώθηκαν πάνω από το 3% σήμερα Πέμπτη, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από την επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία σε δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σχεδόν 200 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επιχείρηση της Ουκρανίας εναντίον του ρωσικού δηληστηρίου, η οποία κέπιασε απροετοίμαστη τη Μόσχα και ανέδειξε και την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Το μνημόνιο κατανόησης μόλις 800 λέξεων περιλαμβάνει 14 σημεία κατέρωθεν δεσμεύσεων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, ενώ η συμφωνία πλέον φέρει τις υπογραφές του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν.
22: Easy Sports.
21: Ορμπελίν Πινέδα, μετά την κατάκτηση της Super League με την ΑΕΚ, αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος και καλύτερος παίκτης μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε. Ο Μεξικανός πενθυμίζεται ότι είχε κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο και το 2023.
22: Easy Weather.
21: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, όπου το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν ίσως τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 Beaufort, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, βασικά, να μην λέω ψέματα. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όμως πριν από αυτό, θέλω να σας θυμίσω ότι σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Μείνετε στην παρέα μου για να παίξουμε με την Pizza Fan και πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια Andrew Donalds και Michelle στον Easy 97,2.

The Time of My Life στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, 15 λεπτά μετά από τις 6 και μήπως πεινάσατε γιατί έχει έρθει η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Και αν κάποιος είπε εκεί έξω ότι δεν ζει χωρίς πίτσα αλλά και γλυκό, θέλω να ξέρετε ότι η πίτσα Φάν άκουσε τον πόνο μας και έχει φτιάξει γλυκά που θα γλύφουμε και τα δάχτυλά μας. Είναι τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι και έρχονται και σε ακόμα περισσότερες γεύσεις ατομικά και extra large για όλη την παρέα. Choco Crunch λοιπόν, φυστικό βούτυρο, Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff και ακόμα ο σεφ έχει γράψει και μια υπέροχη γλυκιά sweet pizza Lotus Biscoff επίσης με πραλίνα και με μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Πραγματικά έχω χάσει τα λόγια μου, μου τρέχουν τα σάλια. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ έχω πεινάσει πάρα πολύ. Και πάμε στο παιχνίδι μας, γιατί τώρα θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή και να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε σήμερα να παίξουμε με σάλτσα ντομάτας γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Ποια πίτσα είναι αυτή? Σάλτσα ντομάτας γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Στο 6981-972-972 μου στέλνετε τις απαντήσεις σας και καλή όρεξη. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.

Ανάψαν τα αίματα. Σάντρα και In the Heat of the Night στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6. Και αν εσάς αυτό το τραγούδι σας ξυπνάει αναμνήσεις, αν το έχετε συνδέσει με ανθρώπους, με κάποιο καλοκαίρι, με μια διαδρομή της ζωής σας και κάθε φορά που το ακούτε εσάς ταξιδεύει σε αυτή τη στιγμή, τότε θα μπείτε στο Easy Top 500 και θα το ψηφίσετε. Γιατί τώρα στον Easy 97,2 εσείς επιλέγετε, εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy και με αυτόν τον τρόπο διεκδικείτε και ένα σούπερ δώρο. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε και στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, θα το βρείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, How to Save a Life, στον Easy 97,2.

0: μας είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Μην ψάχνεις την ταινία όμως, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μπείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Easy Movie Experience powered by the E. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με Phil Collins και Sia στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ο κόσμος,
3: the world,
2: θα πρέπει θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο.
3: Ούζο.
2: Ναι, του Rise a Glass of Ouzo. Σε αυτόν τον απίθανο πρωτοαθλητή της οικονομίας.
3: Who?
2: Greece.
3: Who is... Greece is the πρωτάθλητη.
2: Greece is the password.
3: Τι λες?
2: The πρωτάθλητη, βέβαια.
3: Είμαστε the πρωτάθλητη.
2: The πρωτάθλητη is Greece. Το είπες με άπτεστα αγγλικά, το Cambridge τρίζει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Ήταν η Sia με το Cheap Thrills στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο λίγα λεπτά πριν από τις 7 και ακούστε με προσεκτικά. Γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό πάρτι που δεν πρέπει να χάσετε και είναι όλο αφιερωμένο στον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson. Την Παρασκευή λοιπόν, 26 Ιουνίου, το Σαμόν Club στο Γκάζι γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Michael Jackson και μιλάμε για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό και όλες τις iconic στιγμές της μουσικής του, από τα πιο κλασικά μέχρι και τα πιο δυνατά dance κομμάτια. Όλα αυτά back to back. Η βραδιά θα ξεκινήσει με opening DJ set από τον Βασίλη Κουμεντάκο και θα συνεχιστεί μέχρι αργά με non-stop επιτυχίες του Michael Jackson. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Σαμόν Club στο Γκάζι, θα είναι μια βραδιά αξέχαστη. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τα δικά μας 45 λεπτά επιτυχιών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Επιμένεις.
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε.
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή.
14: Νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις.
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
13: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
2: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
2: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει σε σύνοδο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε και προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις τιμές της ενέργειας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα παραμένει πάντα υπέρμαχος της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Προσωρινές αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια της Hellenic Train αναφορικά με το τρένο στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από τη Δευτέρα 22 έως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα λόγω προγραμματισμένων έργων. Πρόκειται για απαραίτητες εργασίες του ΟΣΕ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Θεσσαλία, οι οποίες και είχαν πληγεί από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ. Τη νέα αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου παρουσίασε το Υπουργείο με το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο και στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας και στην στήριξη ατόμων με αναπηρία αλλά και πολυτέκνων. Η πρώτη φάση, μάλιστα, θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Η Μόσχα δέχτηκε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση, όπως επισημαίνεται από την έναρξη του πολέμου, με σχεδόν 200 ντρόουνς να χτυπούν στόχους γύρω από την ρωσική πρωτεύουσα και να δημιουργούν και στήλες πυκνού καπνού που υψώνονται ψηλά στον ουρανό. 17 άτομα μάλιστα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.
1: Easy Sports.
21: Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος, με τον Ζαν Μοντέρο να ετοιμάζεται να αφήσει τις νυχτερίδες μετά την ολοκλήρωσή τους και τη Μάρκα να επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Δομινικανό Γκάρντ να πηγαίνει προς τον Ολυμπιακό.
1: Easy weather.
21: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριο. Στο απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 4, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9. Περνάμε τα απογεύματα μας μαζί. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, με πάρα πολύ διάθεση και πάρα πολύ κέφι. Και αυτό το καταλαβαίνω και από τα μηνύματά σας. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σήμερα με καλησπέρες. Και κάποιοι εριστικοί στέλνουν και τις παραλίες που πάνε και κάνουν τις βουτιές τους. Καλά κάνουν, για να παίρνουμε κι εμείς λίγο δροσιά. Δεν αργεί και το Σαββατοκύριακο να πάμε να κάνουμε κι εμείς καμιά βουτιά. Σε λίγο σας έχω κάποια νέα από τα Grammys. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για εμπειρία την οποία δεν πρέπει να χάσετε και σας έχω φυσικά 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. The Weeknd, Roy Orbison, Santana, Cher. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε με τον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson, και αυτό είναι το Billie Jean στον Easy 97,2.

Απολαυστική σερ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω λίγο στα νέα που σας είπα για τα Grammys, τα οποία όπως όλα δείχνουν αποφάσισαν να ανοίξουν λίγο έτσι το πλαίσιο το οποίο γίνονται. Και τι εννοώ? Από το 2027 προσθέτουν 5 νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βραβεία για Latin τραγούδι και ασιατική pop ερμηνεία, θέλοντας να ακολουθήσουν με αυτόν τον τρόπο κάπως τις αλλαγές που βλέπουμε στη σύγχρονη μουσική. Παράλληλα να σας πω ότι αλλάζουν και ορισμένοι κανόνες συμμετοχής, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες να διεκδικήσουν μια υποψηφιότητα. Με λίγα λόγια, τέλος πάντων, τα Grammys προσπαθούν να γίνουν λίγο πιο ανοιχτά, λίγο πιο παγκόσμια, να το πω. Λίγο κάπως δεν πήγαν και καλά τα νούμερα φέτος, λίγο παίξαν όλα μαζί ρόλο και αλλάζουν κάποια πράγματα. Όλα αυτά μαζί, τέλος πάντων, θα υπάρχουν αλλαγές στα Grammy του 2027. Έχουμε ακόμα καιρό μέχρι τότε, μπορεί να έχουν αλλάξει κι άλλα. Θα είμαι εδώ για να σας ενημερώσω.

από τα τραγούδια που δεν θες να τελειώσουν και από τα solo κιθάρας που πραγματικά δεν υπάρχουν. Σαντάνα και Μαρία Μαρία στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε στις διπλές προσκλήσεις που έχω υποσχεθεί, γιατί ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό καθιλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο, και εκεί θα συναντήσετε μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε κι εσείς με εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την Κυριακή 21 Ιουνίου και να μάθετε τα πάντα για την Μεξικανή δημιουργό, μου στέλνετε τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Πάμε τώρα να απολαύσουμε την Delta Goodrem. Αυτό είναι το Lost Without You στον Easy 97,2.

0: Ο Roy Orbison με το Pretty Woman. Easy 94,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το 1964 και έγινε τεράστια επιτυχία, όμως πάρα πολλοί το γνωρίζουν μέσα από την ταινία του 1990 με την Julia Roberts και τον Richard Gere. Και να σας πω ότι οι δημιουργοί επέλεξαν τον τίτλο Pretty Woman εμπνευσμένοι από το τραγούδι που μόλις απολαύσαμε. Και αφού πιάσαμε τώρα τα κινηματογραφικά, θέλω να σας πω ότι από τις 10 Ιουνίου στα Village Cinemas έχει έρθει η νέα ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης, και σε IMAX. Είναι ένα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός επιστημονικής φαντασίας που ξεκινά με μια πολύ απλή αλλά τρομακτική σκέψη. Τι θα γινόταν αν αποδεικνυόταν ότι δεν είμαστε μόνοι? Αν λοιπόν σας αρέσουν οι ταινίες που συνδυάζουν μυστήριο, αγωνία και θέαμα, βάλτε το στη λίστα σας και θα με θυμηθείτε, και κλείστε το εισιτήριό σας στο villagecinemas.gr και κάντε το γρήγορα για να προλάβετε και τα spoilers. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο η Queen έρχονται στον Easy 97,2. Μη φύγετε.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε

0: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
4: τι μπάνιο.
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets,

Χωριστά events και ποτά, κερασμένα, γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Dan Wilson με το Breathless, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και τώρα θέλω να ετοιμαστείτε λίγο για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα θα μας ενώσει για ακόμη μια φορά στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Πολύ σημαντικό να σας πω είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν το χάνετε με τίποτα, και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. 21 Ιουλίου λοιπόν στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο, 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
1: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama.
13: Oh, κόκκιπε.
11: Κομπάνιο! Team colleague!
14: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτσιο!
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
16: Easy News.
17: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή υπογραφής στην Ελβετία ακυρώνεται καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Όπως τονίστηκε, η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου. Ως μια άρτια δομημένη οργάνωση που χρησιμοποιούσε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να δελεάσει τους πελάτες της, αλλά και για να ξεφύγει ανεπιτυχώς, όπως αποδεικνύεται από τις αρχές, περιγράφεται από αστυνομικές πηγές το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σημειώνεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει πέραν από τους 7 συλληφθέντες άλλα 76 άτομα που συμμετείχαν με διάφορους τρόπους στη μεγάλη αυτή κομπίνα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ δεν βρέθηκε και γενετικό υλικό στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν βρέθηκαν και αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι. Στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, μάρτυρες κάνουν λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση χούλιγκαν κατά αστυνομικών με φωτοβολίδες, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η διφορούμενη κατάθεση αστυνομικού φιλάθλου, ο αδελφός του οποίου είναι κατηγορούμενος. Τώρα η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του αδικοχαμένου αστυνομικού, ζητά μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
16: Easy Sports.
17: Μπορεί ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος να είναι ο μεγάλος αλλά δύσκολος στόχος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της ομάδας στην θέση του τερματοφύλακα, όμως την ίδια στιγμή στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του Ινιάκη Πένια της Μπαρτσελόνα.
16: Easy weather.
17: Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και 7 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά από τις 8 είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Κάνουμε τα απογεύματά μας λίγο καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Και στην τελευταία μας ώρα, Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, μια πάρα πολύ ωραία Πέμπτη, σούπερ καλοκαιρινή, όπως θα έπρεπε να είναι, σε αντίθεση με τη χθεσινή Τετάρτη, η οποία δεν ξέρω τι έπαθε, μόνη της έτσι τα έπαθε. Και okay, την προσπεράσαμε όμως. Το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Νομίζω θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Οπότε κανονίστε το πρόγραμμά σας, γιατί δεν είναι να κάτσεις Αθήνα. Πάμε στα 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Bon Jovi, Modern Talking, Slimane, Diana Ross. Όλους αυτούς θα σας απολαύσουμε σε πολύ λίγο, αλλά θα ξεκινήσουμε με την Irene Cara και αυτό είναι το Fame στον Easy 97,2.

Bon Jovi και Always στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω πολύ ευχάριστα νέα, καθώς διαβάζω πως ο Τζον Bon Jovi ετοιμάζεται για τη μεγάλη του επιστροφή στη σκηνή, αφού δήλωσε πως πλέον έχει αναρρώσει πλήρως μετά από την επέμβαση. Στις φωνητικές του χορδές, η αποκατάσταση, να σας πω, κράτησε σχεδόν 4 χρόνια, όμως ο ίδιος δεν έχασε ποτέ την πίστη του ότι θα τραγουδούσε ξανά μπροστά στο κοινό, και έρχεται και αυτή η στιγμή, γιατί η επανένωση με τους Bon Jovi είναι το επερχόμενο project, το Forever Tour, το οποίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το συγκρότημα με τον θρυλικό τραγουδιστή, τον Τζον Bon Jovi, να ευχαριστεί τους συνεργάτες του για τη στήριξη και την υπομονή τους σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά, θα γίνουν κάποιες συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και Αμερική. Μακάρι κάποια στιγμή να περάσει και μια βόλτα από εδώ, και εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα τραγουδήσει το Always με όλη μου την ψυχή, πραγματικά. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο James Arthur είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Impossible.

Mother Talking και το Brother Louis στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε ότι το Easy Top 500 σας περιμένει για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, τα τραγούδια που έγιναν στιγμές για εσάς, που τα συνδυάσατε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα ήρθε και η ώρα να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, με πάρα πολύ απλό τρόπο. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και ίσως αυτά σας ταξιδέψουν μέχρι το Παρίσι. Και τώρα που είπαμε και για το Παρίσι, πάμε να απολαύσουμε τον Σλιμάν με το Mon Amour.

Αυτή ήταν η Maroon 5. This Love στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Και από air condition σε air condition πάμε. Έχει μπει αυτή η εποχή, δεν γίνεται να το γλιτώσεις. Το βράδυ για να κοιμηθείς θες λίγο air condition. Μετά πας στη δουλειά, όλο και κάποιος θα ζεσταίνεται, θα θες και εκεί λίγο air condition. Μετά μπαίνεις στα μάξι πάλι air condition. Και έπεσα εδώ πάνω σε ένα άρθρο που λέει τι προτείνουν οι ειδικοί για να μην έχουμε όλη τη μέρα το air condition ανοιχτό. Και πάρα πολύ θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο, να μην καίει όλη μέρα το air condition. Όπως διαβάζω λοιπόν, η σωστή μόνωση λέει είναι το πρώτο βήμα, που οκ, έχει λογική και έχει μόνο.

0: στο κάτω-κάτω να έχουμε και μόνο με το air condition ανοιχτό. Εκεί καταλήγω. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Eurythmics και Louis Capaldi για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μην προσπαθήσεις και να με κρίνεις, φίλε. Δεν ξέρεις τι το διάλογο έχω περάσει. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι στο διάολο έχω περάσει.
3: Το γιο είναι γιατί φαντάζομαι κάνεις κάποιον ράπερ.
2: Καλά, από αυτό το, από το γιο χρειάστηκε. Δηλαδή δεν είδες ότι να πάρω τόση ώρα. Πώς.
3: Ναι. Δεν θέλω να πω ζωντανά τα συναισθήματά μου για το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Ωραία. Ραπάρω φυσικά. Ωραία, φυσικά ραπάρες. Και ραπάρω. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι διάολο έχω περάσει. Yo.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όριο.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσική.

Της χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γωγό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Με τον Λουίς Καπάλτη και το Someone You Loved θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτή την ώρα καθημερινά. Αύριο θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κανονικά στις 5 η ώρα το απόγευμα και Παρασκευή αύριο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, full διάθεση. Δεν υπάρχει όμως καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Ο Στάθης Χριστοφορίδης και η Μαρία Κωνσταντάκη σας κάνουν την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα συναντήσετε την Μαρία Φραγκάκη από μένα. Ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα Μαρία και Στάθη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη Σοφάκι μου, 150 ευρώ δικά σου.
4: Καλά παιδιά, ειλικρινά πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
3: Μπράβο κοριτσάκι.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: People have repower. People have
14: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Easy News.
21: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος ειδικά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού για τις 24 Ιουνίου κήρυξε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχουν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατατόπους πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθεν έσχεσης, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεγκτές μάλιστα θα περάσουν από κόσκινο τους υπαλλήλους, ενώ η έρευνα θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί και η δράση νέων κυκλωμάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με πληροφορίες την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10,6 χιλιόμετρων και 1.000 μέτρων Special Olympics. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή υπογραφής της Ελβετίας ακυρώνεται, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Όπως τονίστηκε, η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου.
20: Easy Sports.
21: Ο Γουάχη της Ακτής Ελεφαντοστού ήταν βασικός με την Αφρικανική ομάδα στο μάτς της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ έναντι στο Οκουαδόρ, όμως θα απουσιάζει από το παιχνίδι με τη Γερμανία στις 20 Ιουνίου στις 11 το βράδυ.
20: Easy weather.
21: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
2: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπι!
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόντσο.
14: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.

0: δύναμη να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ρε παιδιά, ποιος το έκανε αυτό?
2: Εγώ, συγγνώμη.
1: Πω, φασόλια.
2: Όχι, φακές.
1: Α, και εσύ ρε παιδί μου, πώς τις πετάς έτσι? Δεν τρέπεσαι λίγο?
2: Τις κράτησα όσο μπορούσα, αλλά δεν πήγαινε άλλο. Φοβήθηκα θα πάθω τίποτα, τι να κάνουμε?
3: Να μην πετάμε τρόφιμα, γιατί παράγουν αέρια και φέρνουν σε δύσκολη θέση όλο τον κόσμο. Το 10% εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται σε τροφές που κατέληξαν στα σκουπίδια. Γι' αυτό εφοδιαζόμαστε σωστά, συντηρούμε σωστά, αξιοποιούμε πλήρως. Μπορούμε. Μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
1: Και αυτό τώρα τι ήταν?
2: Φασόλια. Αλλά δεν μπορείς να πεις, τα είχα φάει.
1: Μπράβο.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τις δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ένα μακροσκελές μηνυμάτου που δημοσιεύτηκε στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μποτζάμπα Χαμενεΐ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τη ΣΥΠΑ, τονίζοντας ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε τελικώς την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ δεν βρέθηκε και γενετικό υλικό στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο αλλά ούτε στο μαχαίρι. Ως μια άρτια δομημένη οργάνωση που χρησιμοποιούσε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να δελεάζει και τους πελάτες της, αλλά και για να ξεφύγει ανεπιτυχώς, όπως αποδεικνύεται από τις αρχές, περιγράφεται από αστυνομικές πηγές το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σημειώνεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει, πέραν από τις 7 συλληφθέντες, άλλα 76 άτομα που συμμετείχαν με διάφορους τρόπους στη Μεγάλη Κομπίνα. Τη νέα αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου παρουσίασε το Υπουργείο με το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο και στοχεύει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας και στην στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων. Η πρώτη φάση να σημειωθεί θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027. Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην Χαλκιδική, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η 83χρονη εκτιμάται πως βρισκόταν νεκρή στο χώρο για περισσότερες από 20 ημέρες πριν εντοπιστεί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και οι ιατροδικαστές για να εξετάσουν τον χώρο αλλά και τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.
11: Easy Sports.
12: Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ σύμφωνα με πληροφορίες για άλλα 2 χρόνια, καθώς οριστικοποιήθηκε η επέκταση του συμβολαίου του με τους κιτρινόμαυρους μέχρι και το 2028.
11: Easy Weather.
12: Ο καιρός για αύριο στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και 7 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Άγριο επεισόδιο ψόκαρε την τοπική κοινωνία. Εκτελήχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε πολυκατοικία στον Πειραιά, όταν ένας 77χρονος φέρεται να επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια 42 και 38 ετών, έπειτα από διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε πανικό στους ενίκους της πολυκατοικίας, ενώ ο 77χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτοφορό. Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολυοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεγκτές μάλιστα θα περάσουν από κόσκινο τους υπαλλήλους, ενώ η έρευνα θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί και η δράση νέων κυκλωμάτων. Η παράνομη δράση ενός ελεγκτή εισιτηρίων αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία επιβάτη, ο οποίος υποστήριξε ότι του ζήτησε 20 ευρώ προκειμένου να μην του επιβάλει πρόστιμο, καθώς δεν είχε εισιτήριο. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ο εργαζόμενος επανήλθε στην εταιρεία με μεταβολή ειδικότητας. Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από την επίθεση με drones που εξαπέλυσε Ουκρανία σε δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σχεδόν 200 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επιχείρηση της Ουκρανίας εναντίον ρωσικού δηληστηρίου, η οποία κέπιασε απροετοίμαστη τη Μόσχα και ανέδειξε και την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου, όπως επισημαίνεται, να πλήττει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα μετά από 220 ολόκληρα χρόνια και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και της ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης.
0: Easy Sports.
1: Μπορεί ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος να είναι ο μεγάλος αλλά δύσκολος στόχος του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της ομάδας στη θέση του τερματοφύλακα. Όμως την ίδια στιγμή στο τραπέζι βρίσκεται και το όνομα του Ινιάκη Πένια της Μπαρτσελόνα.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην προσπαθήσεις καν να με κρίνεις, φίλε. Δεν ξέρεις τι το διάολο έχω περάσει.
2: Yo.
1: Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι στο διάολο έχω περάσει.
2: Yo.
3: Το γιο είναι γιατί φαντάζομαι κάνεις κάποιον ράπερ.
2: Καλά, από αυτό το, από το γιο χρειάστηκε. Δηλαδή δεν είδες ότι να πάρω τόση ώρα. Πώς.
3: Ναι. Δεν θέλω να πω ζωντανά τα συναισθήματά μου για το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Ωραία.
3: Το...
2: Ραπάρω φυσικά, ωραία, φυσικά ραπάρεις. Και ραπάρω. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι διάολο έχω περάσει. Yo.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συζήτησης, τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία. Ενώ παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πρέπει να αποφεύγει τη διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος ειδικά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Προσωρινές αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια της Hellenic Train αναφορικά με το τρένο στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα από τη Δευτέρα 22 έως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα λόγω προγραμματισμένων έργων. Πρόκειται για απαραίτητες εργασίες του ΟΣΕ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Θεσσαλία, οι οποίες είχαν πληγεί από τις κακοκαιρίες. Για βαριά κακουργήματα παραπέμπονται σε δίκη για οικονομικές ατασταλίες στην Κιβωτό του Κόσμου ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργάντη και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου και η γυναίκα του καταχράστηκαν χρήματα που προέρχονταν από δωρές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέι, δήλωσε ότι είχε διαφορετική άποψη σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά λόγω της δέσμευσης που του έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και εκ μέρους του ίδιου και των άλλων μελών για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιρανικού έθνους και του μετόπου της αντίστασης και αντιλαμβάνοντας ρητά την ευθύνη γι' αυτό, έδωσε την άδεια. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας και το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα, δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ επισημαίνεται, έκαναν την πέμπτη έκκληση για 202 εκατομμύρια δολάρια με στόχο την προστασία 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων στις 22 χώρες υψηλού κινδύνου από το κλιματικό φαινόμενο El Niño, το οποίο επικείται.
0: Easy Sports.
1: Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ψάχνει τον διάδοχο του Εργίνα Ταμάν για τον πάγκο του και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι το φαβορί για να αναλάβει προπονητή στο τριφύλι, επιστρέφοντας σύμφωνα με πληροφορίες στην ομάδα με την οποία μεγαλούργησε σε Ελλάδα και EuroLeague.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο κόσμος,
2: the world,
1: θα πρέπει θα πρέπει να υψώσει ένα ποτήρι ούζο.
2: Ούζο.
1: Ναι, του Rise a Glass of Ouzo. Σε αυτόν τον απίθανο πρωτοαθλητή της οικονομίας.
2: Who?
1: Greece.
2: Greece is the πρωτάθλητη.
1: Greece is the password.
2: Τι λες?
1: The πρωτάθλητ, βέβαια.
2: Είμαστε the πρωτάθλητ.
1: The πρωτάθλητ is Greece. Το είπες με άπτεστα αγγλικά, το Cambridge τρίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινάμε μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, εδώ που αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στο Easy 97,2, όπου βλέπουμε παρέα όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως τα breaks μας, να υπογραμμίσω ακόμα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Πιο στη χάρη μας φτάσαμε και στην αγαπημένη μας έτσι μέρα. Παρασκευή λοιπόν 19 του Ιουνίου. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει και το Σαββατοκύριακο και μπούμε σε άλλη τροχιά, ξεκουραστούμε και γεμίσουμε πάλι τις μπαταρίες μας, ώστε να ξεκινήσουμε από τη νέα εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Εμείς θα δούμε, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική βεβαίως πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες ο καιρός. Και φυσικά θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάθε μέρα, με τα απολαυστικά. Μας τράει από το χώρο θεάματος, κυρίως από τον χώρο του πολιτισμού, που έχουμε ετοιμάσει και τις σημερινές προτάσεις, πολιτιστικές προτάσεις για την πόλη και όχι μόνο. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα παρέα. Ξεκινάμε καθιερωμένα με την πρώτη ενότητα. Ξεκινάμε με το πολιτικό σκηνικό για να δούμε και τις σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για την σημερινή μέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθείας από τις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρέθηκε, χαιρέτησε την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και παράλληλα επανέλαβε και τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Αναφέρθηκε ακόμα και στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, δηλαδή την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Ταυτόχρονα επιχειρηματολόγησε και υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου ταμείου της ανταγωνιστικότητας. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Πρωθυπουργό. Να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα. Θα περάσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Και εκείνος απευθείας από τις Βρυξέλλες συμμετείχε στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών. Κάλεσε και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί η ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε και προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι η ψήφιση του νόμου στην τουρκική εθνοσυνέλευση που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό, όπως και τόνισε συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών και Δημοκρατών, συγγνώμη, επεσήμανε σε επόμενες δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Στο μεταξύ, τόνισε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι à la carte, ενώ όσον αφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ανέφερε ότι ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και των περιφερειακών ανισοτήτων. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα ταμεία συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, επανέλαβε ξανά και ξανά ο κ. Ανδρουλάκης και εκείνος, επαναλαμβάνω, απευθείας από τις Βρυξέλλες. Να προχωρήσουμε σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με έναν εμφύλιο, εντός ογικών την τοποθετώ τη συγκεκριμένη λέξη, που έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την εκλογική συμπόρευση με την Ελλάς, σε κατάσταση, όπως είπαμε και σε ένα προηγούμενο δημοσίευμα μόλις εχθές, σε κατάσταση ανοιχτού εσωκομματικού εμφυλίου λοιπόν βρίσκεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με την άτυπη αντιπολίτευση, δηλαδή Παπάς, Πολάκης και Δούρου, να αμφισβητούν ευθέως τις επιλογές της ηγεσίας. Από τη μεριά του, ο βουλευτής Νίκος Παπάς, μιλώντας και στον Αντένα, είπε ότι θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ και ο φάμελος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Εάν δεν θέλει ο κύριος φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Ανέφερε χαρακτηριστικά και με κατηγορηματικό τρόπο ο Νίκος Παπάς. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Είναι η σταθερή όμως θέση του Σοκράτη Φάμελο. Του Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος και εκείνος, μιλώντας σε συνέντευξη
απόφασή του, ανέφερε ότι συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα, επιδιώκω, είπε και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερα εξελίξεις, γιατί η χώρα έχει ανάγκη να φύγει από αυτήν την κυβέρνηση. Στη συνέχεια, ανοιχτά παρόν, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση εξέλιξεων, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Facebook ότι γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένεις. Δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε. Δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με όλο αυτό που συμβαίνει, σχετικά και με την εισρωή κάποιων ανθρώπων στην Ελλάδα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, μιλώντας και εκείνος σε δική του συνέντευξη, δήλωσε πως δεν με αφορά η συζήτηση για περισσότερες διασπάσεις και περισσότερα ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια, όταν η κοινωνία πλειοψηφικά ζητάει ένα πράγμα: πιστική, εναλλακτική απάντηση. Η εσωκομματική λοιπόν ένταση και κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, στην Κουμουνδούρου αναμένεται λοιπόν να κλιμακωθεί και το επόμενο διάστημα, και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για να μεταφέρουμε και όλες τις εικόνες αλλά και όλες τις λέξεις. Τριβές υπάρχουν όμως και στο ΠΑΣΟΚ για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, και είχαμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ του κύριου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, και της κυρίας Γιαμαντοπούλου. Δυσαρέσκεια λοιπόν της Χαριλάου Τρικού, που να δούμε αναλυτικά και το θέμα, προκάλεσε η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών, Άννας Γιαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που αναζωπηρώνει και τη συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Μιλώντας, η Άννα Γιαμαντοπούλου δήλωσε πως αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα, με τους μεν ή με τους δε. Είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας, αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο, συνέχισε. Από τη δική του πλευρά, στον αντίποδα, ο Δήμαρχος Αθηνών Χαρίς Δούκας αντέδρασε, επικρίνοντας και την αναφορά της Άννας Γιαμαντοπούλου, ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Οι θέσεις που εξέφρασε, είπε ο κ. Δούκας, η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν, είπε, τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Απόσταση στο μεταξύ από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει Χαριλάου Τρικούπη. Πηγές αναφέρουν ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη δημόσια αυτή αντιπαράθεση. Να σταθούμε στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο όταν υπάρχει ένα ολόκληρο συγκρότημα εξουσίας που θέλει να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί το φοβάται. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιτρέπει να υπάρχει εσωτερική περιδίνηση. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον κύριο Τσουκαλά. Αφήνουμε το ΠΑΣΟΚ στο σημείο αυτό και στις τριβές που αναφερθήκαμε διεξοδικώς, και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε και στο ζήτημα της κυβέρνησης και στον κύριο Μαρκόπουλο, να δούμε τι ανέφερε και για το πρόγραμμα στην ΔΕΘ που θα παρουσιαστεί σε λίγους μήνες στην Θεσσαλονίκη. Ο υφυπουργός των Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε εκπομπή στην οποία και παρευρέθηκε, αναφέρθηκε στην Σύνοδο Κορυφής των 27 στο επίκεντρο των συζητήσεων, τις οποίες βρίσκεται και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο του 28-34. Είναι ξεκάθαρο, είπε, ότι η Ελλάδα μπαίνει στις Βρυξέλλες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θέτοντας επιτάπητος όλες τις ελληνικές διεκδικήσεις. Έχουμε νέες προκλήσεις, διαβεβαίωσε, ως Ευρώπη. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι προκλήσεις, ίσως περισσότερο από όλες τις χώρες, αφορούν τη χώρα μας, γιατί η Ελλάδα και στην ενεργειακή κρίση έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως γενικότερα και τα Βαλκάνια, είπε. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια κινητικότητα και μια μέρημνα προς αυτές τις κατευθύνσεις. Τώρα, ερωτηθείς για το τι ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για το καλάθι της ΔΕΘ, και θα σταθούμε σε αυτό, και ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για ανακοινώσεις. Επεσήμανε ωστόσο ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις, όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικού επιτελείου,
επιτελείου και συναρμόδιων υπουργών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κεντρική κατεύθυνση του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, αυτό το «ο τζάμπας πέθανε πρέπει να το καταλάβουμε», συνέχισε, γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία όπως εγώ τον χαρακτηρίζω οικονομικού λαϊκισμού. Σχετικά με τα στοιχεία που έχουν ήδη κυκλοφορήσει για ένα διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο ενός δις που μπορεί να κατευθυνθεί στην μείωση φόρων, ερωτηθείς ποιες φοροεπαλλαγές εξετάζονται αλλά και πώς εξελίσσεται η συνομιλία με τους κοινωνικούς φορείς προκειμένου οι προτάσεις να μετατραπούν σε μέτρα που θα εξαγγελθούν στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι ήδη έχω ξεκινήσει από την Παρασκευή. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή, ακολουθώ μια πολιτική ανοιχτών θυρών και βλέπω και θα δω και άλλους κοινωνικούς φορείς. Απλά αυτές τις μέρες έχει εισαχθεί και το νέο νομοσχέδιο το οποίο μιλάει για μια σειρά πολύ θετικών, κατά τη γνώμη μας, μέτρων και γι' αυτό θα συνεχιστούν και από την Τετάρτη και μετά οι επαφές με τους φορείς. Οπότε μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και πολλά περισσότερα θέματα και νεότερα για αυτό το θέμα. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ στο σημείο αυτό τις πολιτικές ειδήσεις. Ο χρόνος μας είναι 10:24 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και παρακολουθήσαμε. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα και παρακολουθήσαμε κάποιες έτσι από τις σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Ωστόσο, μένετε εδώ γιατί έχουμε πολλά ακόμα να παρακολουθήσουμε από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με την δεύτερη ενότητα, την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνετε τη σκητάλη. Οπότε ραντεβού σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα.

Και μόλις τώρα λοιπόν συνεχίζουμε με την αμέσως επόμενη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη εδώ που αλλού τονίζει. 97,2 που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει λοιπόν την σκητάλη. Θα δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας και κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες ειδήσεις και θέματα που επικράτησαν στην σημερινή ειδησιογραφία, στην ατζέντα μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω ξανά ότι σήμερα Παρασκευή, σήμερα 19 Ιουνίου, και πάμε να περάσουμε να δούμε και όλες τις ειδήσεις, όπως σας προανέφερα, τις πιο σημαντικές για την σημερινή μέρα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε με το θέμα που απασχολεί τις τελευταίες δύο μέρες και έχει να κάνει με τους πειρατές, εντός αγωγικών την τοποθέτω αυτή τη λέξη, της συνδρομητικής τηλεόρασης, όπου ως μια άρτια δομημένη οργάνωση, να σας μεταφέρω, που χρησιμοποιούσε και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να δελεάσει και τους πελάτες της, αλλά και για να ξεφύγει ανεπιτυχώς, όπως αποδεικνύεται και από τις αρχές, περιγράφεται από τις αστυνομικές πηγές, από τις αρχές, το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Αυτό το κύκλωμα, να σημειώσω ότι εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, είχε ως πρωταρχικό της μέλημα την Εχεμήθεια, ενώ με φιλτράρισμα κάθε υποψηφίου πελάτη προσπαθούσε να αποφύγει αυτό που τελικά αποδείχθηκε ως η αρχή του τέλους της, δηλαδή την διείσδυση αστυνομικών εντός του δικτυακού της παράνομου κόσμου. Ακόμα και σε αυτή λοιπόν όμως την περίπτωση υπήρχαν τα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να επιχειρηθεί εξαφάνιση των ψηφιακών αποτυπωμάτων των εμπλεκόμενων στην απάτη, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν ούτε και αυτό. Η ογκοδέστατη στο μεταξύ δικογραφία, να σταθούμε σε αυτό, με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές, περιλαμβάνει πέραν από τους 7 συλληφθέντες, άλλα 76 άτομα που συμμετείχαν με διάφορους τρόπους στη μεγάλη αυτή κομπίνα. Η χρήση μάλιστα υπερσύγχρονων συσκευών, η συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού, αλλά και η διάθεση μεγάλων ποσών για την κάλυψη των τεχνικών εξόδων και τη συντήρηση όλου αυτού του εξοπλισμού, δείχνει έναν τρόπο δράσης που, όμοιως το όπως αναφέρουν και οι αρχές, δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν στην χώρα μας. Στη δικογραφία λοιπόν περιλαμβάνονται και διάλογοι, συγχωρέστε, με υποψήφιους πελάτες για τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας των παράνομων αυτών συσκευών. Μάλιστα, ενδεικτικό του τρόπου δράσης τους είναι το γεγονός πως στην βάση δεδομένων της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκε και ένα πελατολόγιο που ξεπερνά τα 86.000 άτομα, ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Τα χρηματικά ποσά επίσης που δίνονταν από τους χρήστες, τα μέλη του κυκλώματος, εξακολουθούσαν μια δεδαλώδη, θα σας πω, διαδρομή, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους και να είναι και δύσκολος ο εντοπισμός από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς. Από τον έλεγχο πάντως αστυνομίας εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε 10 συνολικά χώρες. Το συνολικό οικονομικό όφελος, μάλιστα, που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ την ίδια στιγμή, να σταθούμε και σε αυτό, η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν για αυτό το θέμα που βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και το παρακολουθούμε στένα, όπως επίσης το παρακολουθούν οι αρχές, και είμαστε συντονισμένοι για τα όποια νεότερα μπορεί και να προκύψουν. Σαρωτικοί στο μεταξύ έλεγχοι πραγματοποιούνται και στις πολεοδομίες. Φορολογικές δηλώσεις τώρα, δηλώσεις ποθενέσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει τώρα στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεγκτές από τη μεριά τους θα περάσουν από κόσκινο τους υπαλλήλους. Η έρευνα θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, σύμφωνα με πηγές, προκειμένου να εντοπιστούν και τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί ίσως και η δράση νέων κυκλωμάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Άλλο ένα θέμα που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά που έχουν δεσμευτεί και ερευνάται και αν πηγή προέλευσή τους είναι οι δωροδοκίες. Όπως στην περίπτωση υπαλλήλου, δηλαδή, Δήμου, που τον Μάρτιο του 26 επέστρεψε στο σπίτι του με ένα φάκελο και ένα λευκό πακέτο στα χέρια μετά από συνάντηση με δύο μηχανικούς. Φέρεται επίσης να χρηματίστηκε για να μεσολαβήσει σε υπόθεση προέγκρισης άδειας για την ανέγερση τριόροφης κατοικίας με πισίνα στην περιοχή της Κηφισιάς. Να σημειώσω, αυτό μεταδίδουν οι πηγές, οι μαρτυρίες αλλά και το ρεπορτάζ. Τελικά, πάντως, στις 3 Απριλίου, ο υπάλληλος τηλεφώνησε
τηλεφώνησε στο μηχανικό και τον ενημέρωσε ότι τακτοποίησε την υπόθεση. Αυτό ουσιαστικά εν κατακλείδη μετά από τους διαλόγους ουσιαστικά που ήρθαν και στο φως της δημοσιότητας. Το σαφάρι λοιπόν των ελέγχων επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια, σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας να μεταφέρω. Κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο, μεταφέρουν οι αρχές. Πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν οι ψηλόβαθμοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, δηλαδή διευθυντές, υποδιευθυντές και γραμματείς. Θα ξεσκονιστούν, σύμφωνα με τις αρχές, τραπεζικοί λογαριασμοί, τα κινητά, τα κινητά, οι δηλώσεις υποθενέσχεση, όπως είδαμε και στην έναρξη του θέματος. Και όπου υπάρχουν σημαντικά ευρήματα, σχηματίζεται και δικογραφία και στέλνεται στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω. Αυτές λοιπόν και οι εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά τους αρρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Περνάμε στην Κιβωτό του Κόσμου, όπου για βαριά κακουργήματα παραπέμπονται σε δίκη για οικονομικές ατασταλίες. Στην Κιβωτό του Κόσμου, ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που έγινε γνωστό, ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου είναι η γυναίκα που καταχράστηκαν τα χρήματα που προέρχονται από δωρεές. Είναι η τρίτη δικογραφία, υπενθυμίζω, για την οποία είναι ποινικά υπόλογος ο πατέρας Αντώνιος. Η τρίτη κατά σειρά δίκη αφορά στα οικονομικά της Κιβωτού, να υπογραμμίσω στο συγκεκριμένο σημείο. Να θυμίσουμε ότι αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη και η δίκη του και κλεισμένων των θυρών, βέβαια, για τις καταγγελίες δύο ανηλίκων αγοριών για σέλγη, ενώ για τις καταγγελίες για καψόνια και τιμωρίες σε δομές έχει καταδικαστεί ήδη τελεσίδικα σε 9,5 χρόνια φυλάκιση, εξαγοράσιμα προς 10 ευρώ την ημέρα. Και οπωσδήποτε να δούμε και να παρακολουθήσουμε και τα νεότερα που έχουμε για την δίκη, για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, να δούμε τι ζητάει και η οικογένειά του. Στη δίκη λοιπόν για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, να δούμε και αναλυτικά το θέμα. Μάρτυρες κάνουν λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση χούλιγκαν κατά αστυνομικών με φωτοβολίδες, ενώ η αίσθηση προκάλεσε και ήδη φορούμενη κατάθεση αστυνομικού φιλάθλου, ο αδελφός του οποίου είναι κατηγορούμενος. Τώρα η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού ζητά μεταφορά τη δίκη στο εφετείο, σύμφωνα με πληροφορίες. Φιλάθλος επίσης που βγήκε από το γήπεδο να μετακινήσει το αυτοκίνητό του από το πάρκινγκ, αφού αντιλήφθηκε ομάδα 20 ατόμων να κινείται συντεταγμένα προς την έξοδο του γήπεδου, περιέγραψε στην έδρα και όσο ουσιαστικά είδα από κοντά. Δεν μου άρεσαν οι φάτσες τους, είπε. Έξω ήταν αρκετά άτομα που πήγαιναν τρέχοντας προς τους αστυνομικούς. Θυμάμαι έναν που κρατούσε ένα τεράστιο ξύλο πάνω από 2 μέτρα, είδα 5-6 που σπάγανε τσιμέντα. Να δούμε και κάποιες άλλες πληροφορίες που μπορεί να προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Πάντως, στην αρρύθμιση του φακέλου των 286 αναγνωστέων εγγράφων, ζήτησε υπεράσπιση της οικογένειας Λιγκερίδη με την συνήγορη υπεράσπισης Νίκη Ιακωβίδου να δηλώνει ότι ζητήσαμε να διακοπεί η διεξαγωγή της δίκης έως ότου συγκεντρωθούν όλα τα αναγνωστέα. Τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο Αθηνών για μία ακόμα φορά, υπενθυμίζω ξανά και επαναλαμβάνω, ζήτησε η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη. Και να προχωρήσουμε σε ένα πολύ άγριο σκηνικό και επεισόδιο που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά μόλις το μεσημέρι της Τετάρτης. Στην σύλληψη κιόλας ενός 77χρονου προχώρησε η αστυνομική της ομάδας Δίας το μεσημέρι της Τετάρτης στον Πειραιά, έπειτα από ένα πολύ άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε στον δρόμο, με αφορμή τώρα διαφωνία για μία θέση στάθμευσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο ηλικιωμένος διαπληκτίστηκε με δύο αδέλφια και σε ανύποπτο χρόνο έβγαλε από το πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου του μία τριένα μήκους 1,30 μέτρων και επιτέθηκε στον έναν από τους δύο άνδρες, τον οποίο και τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι. Στη συνέχεια, το ρεπορτάζ και οι πηγές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον του έστρεψε στον έτερο αδελφό, τον οποίο κυνήγησε στο δρόμο μέχρι που εκείνος έπεσε στο έδαφος. Παρενέβησαν κάτοικοι της περιοχής που κάλεσαν οι ίδιοι την αστυνομία και οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας έφτασαν και στο σημείο για να κινητοποιήσουν και τον 77χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε και σε βάρος του δικογραφία, ενώ παράλληλα αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση της τρίαινας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το περιστατικό. Τέτοια περιστατικά ό,τι αφορά το ζήτημα αυτοκινήτων με χώρους στάθμευσης, με πολλά ακόμα, όχι μόνο με αφορμή έναν χώρο στάθμευσης και πολλά ακόμα, για κάποιο λόγο συμβαίνουν καθημερινά, μεγάλη προσοχή θα πούμε εμείς από τη μεριά μας. Λοιπόν, ενημερώνω και υπενθυμίζω ξανά τώρα, περνάμε στην πανελλαδική 24ωρη απεργία στον κλάδο του επιστημού τουρισμού που είναι προγραμματισμένη για τις
για τις 24 Ιουνίου και κήρυξε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχουν προγραμματιστεί και απεργιακές συγκεντρώσεις στα κατατόπους πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί έξω ακριβώς από το Υπουργείο Εργασίας. Και θα κλείσουμε με κάτι όμορφο, έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την ιδιαίτερη αυτή επικαιρότητα, ιδιαίτερη εντός εισαγωγικών. Να περάσουμε στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου για τη συμπλήρωση 17 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης μίλησε ο Διευθυντής του Μουσείου, Νίκος Σταμπολίδης. Τόνισε ότι τα Παρθενώνια, δηλαδή τα γλυπτά του Παρθενώνα, είναι κομμάτια ενός σώματος και το σώμα τα ζητάει πίσω. Κλείνοντας, είπα χαρακτηριστικά ότι τα μουσεία δεν είναι τσιμέντα και πέτρες, αλλά οι άνθρωποι τους. Αυτό με άλλα λόγια είναι το σημαντικό, ότι οι άνθρωποι που εργάζονται και από γενιά σε γενιά τα προχωρούν όλα αυτά τα έργα. Και κάτι ακόμα σχετικά με τον Παρθενώνα, να σας ενημερώσω ότι ο Παρθενώνας ουσιαστικά δέχεται και το δυτικό αέτομα, το οποίο αποκαλύπτει πλέον και τη γεωμετρική του τελειότητα πολλά χρόνια μετά. Υλοποιείται αυτό το έργο, οπότε σας το αναφέρω. Συμπληρώθηκε δηλαδή το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα έπειτα από 220 χρόνια. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν μόλις τώρα την εσωτερική επικαιρότητα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για αμέσως επόμενα θέματα. Επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε στις θέσεις μας, επανήλθαμε στο πόστο μας. Ελπίζω και εσείς να είστε στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα μέχρι και τις 2 να βλέπουμε και να παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Στο σημείο αυτό περνάμε προς ολοταχώς στην τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροάτες συντονιστήκατε μόλις τώρα και να θυμίσω ότι θα περάσουμε στα οικονομικά μας θέματα, στην οικονομική επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με τιμές, με αγορές αλλά και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την σημερινή οικονομική επικαιρότητα της ημέρας έτσι όπως έτρεξε. Δεν είναι πολύ πληθωρική, αλλά θα δούμε κάποια από τα κομβικά στοιχεία, σημεία και θέματα της σημερινής οικονομικής ειδησιογραφίας, ξεκινώντας από τον κύριο Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό. Οικονομίας, τον Υφυπουργό λοιπόν Οικονομικών, ο οποίος έδωσε και παραχώρησε μια συνέντευξη. Εμείς θέλω να σταθούμε στο ζήτημα της ΔΕΘ και του πακέτου που θα εξαγγελθεί στην ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη σε κάποιους μήνες. Ερωτηθείς λοιπόν για το τι ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για το καλάθι της ΔΕΘ, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για ανακοινώσεις, όμως επεσήμανε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις όχι μόνο σε επίπεδο εσωτερικού επιτελείου και συναρμόδιων υπουργών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κεντρική κατεύθυνση του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους. Σημείωσε ακολούθως ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα πρόγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Στάθηκε και στο γεγονός και σε αυτή την τοποθέτηση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το τζάμπας πέθανε, πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού. Συνεχίζοντας, ότι θα πρέπει λοιπόν, όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, δηλαδή το εφικτό. Σχετικά με τα στοιχεία που έχουν ήδη κυκλοφορήσει τώρα για ένα διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που μπορεί να κατευθυνθεί και στην μείωση φόρων, ερωτηθείς και για το ποιες φοροαπαλλαγές εξετάζονται, αλλά και το πώς εξελίσσεται η συνομιλία με τους κοινωνικούς φορείς. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές του από την Παρασκευή, κάτι που θα συνεχιστεί. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η πόρτα του είναι ανοιχτή, ακολουθεί μια πολιτική ανοιχτών θυρών και βλέπει όλους τους κοινωνικούς φορείς για να πάρθουν και τα κατάλληλα μέτρα για το καλύτερο δυνατό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη να μειωθούν και άλλο οι φόροι, η τάση είναι σαφής. Τόνισε ότι εμείς τον δρόμο τον έχουμε δείξει, αύξηση εισοδημάτων των πολιτών και μείωση φόρων. Προφανώς θα ήθελα και να βάλω και εγώ και την πινελιά μου μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο και τον Υπουργό μας, τον κύριο Περεκάκη, στην περαιτέρω μείωση των φόρων, δηλαδή στο να μπορέσουμε να κάνουμε από τους 83 παραπάνω σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Και ποιος αυτό δεν θα το ήθελε να προστεθεί. Όλα αυτά όμως ανέφερε και τόνισε με χαρακτηριστικό τρόπο ότι θα μελετηθούν. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαρκόπουλο σχετικά και με τις παροχές και τα μεταμέτρα και τις ελαφρύνσεις στην ΔΕΘ που θα πραγματοποιηθεί σε κάποιους μήνες στην Θεσσαλονίκη. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερως και έχει να κάνει με τη δημογραφική συρρήκνωση και τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως δημοσιότητας από την Ελστάτ. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, το 2025 σε σχέση με το 2024 οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται στους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και τους μήνες Σεπτέμβριο, αναφέρεται, και τον Μάιο, δηλαδή κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα. Η αναλογία τώρα των γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική θαγένεια προς τις γεννήσεις προς αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 8,9:1 το 2025, έναντι 6,7:1 το 2015 και 5,1:1 το 2005. Συγκριτικά πάντως με το 2005, οι γεννήσεις σε ηλικίες κομβικές από 24 και 29, αλλά και από 30 έως και 34 έχουν μειωθεί, ωστόσο έχουν αυξηθεί άνω των 40 ετών, αναφέρει σε άλλο σκέλος η έρευνα και σας το μεταφέρω. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε επίσης σε ένα ζήτημα που
βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα. Έχει να κάνει με την ογκώδη δικογραφία για τους πειρατές της συνδρομητικής τηλεόρασης που το είδαμε και εχθές αλλά και προχθές αναλυτικά. Να δούμε και κάποιες επιπλέον εξελίξεις. Ως μια άρτια δομημένη οργάνωση που χρησιμοποιούσε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να δελεάζει τους πελάτες της, αλλά και για να ξεφύγει ανεπιτυχώς, όπως αποδεικνύεται από τις αρχές, περιγράφεται από αστυνομικές πηγές το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε κιόλας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Αυτή η εγκληματική οργάνωση είχε ως πρωταρχικό της μέλημα την εχεμήθεια, ενώ με φιλτράρισμα κάθε υποψηφίου πελάτη προσπαθούσε να αποφύγει αυτό που τελικά αποδείχτηκε ως η αρχή του τέλους της, την διείσδυση δηλαδή αστυνομικών εντός του δικτυακού της παράνομου κόσμου. Τώρα, η ογκωδέστατη, να σημειώσουμε, δικογραφία με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές περιλαμβάνει, πέραν από τους 7 συλληφθέντες, και άλλα 76 άτομα που συμμετείχαν με διάφορους ουσιαστικά τρόπους σε αυτή την μεγάλη κομπίνα. Η χρήση των υπερσύγχρονων συσκευών, η συνεχής αναβάθμιση του λογισμικού και η διάθεση μεγάλων ποσών, αλλά και ακόμα πολλά περισσότερα, δείχνει έναν τρόπο δράσης που όμοιός του δεν έχει εντοπιστεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας, αναφέρουν οι αρχές. Στο μεταξύ, από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε 10 συνολικά χώρες. Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις που έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Στο μεταξύ, να παρακολουθήσουμε οπωσδήποτε, όπως κάνουμε καθημερινά, και πού κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου για την σημερινή μέρα. Οι τιμές λοιπόν υποχώρησαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, γιατί ακυρώθηκε και η σημερινή ουσιαστικά συνάντηση στις Βρυξέλλες. Θα τα δούμε όμως όλα αναλυτικά και στα διεθνή μας. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από περισσότερο από 3 μήνες. Το ενδιαφέρον των αγορών βλέπουμε ότι στρέφεται πλέον στα στενά του Ορμούς, από όπου και διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Βουτιά άνω του 15% στο πετρέλαιο παρατηρήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα. Οι τιμές λοιπόν του πετρελαίου μειώθηκαν πάνω από 3% την Πέμπτη, εχθές, αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του υπέγραψαν τη συμφωνία του πολέμου. Το κύριο συμβόλαιο, βλέπουμε, πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησε κατά 3,4%, δηλαδή στα 74,18 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας μειώθηκε κατά 3,02%, δηλαδή στα 77,15 δολάρια το βαρέλι. Να υπενθυμίσουμε τώρα ξανά την νέα εφαρμογή που έκανε την εμφάνισή της και υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το posokani.gov.gr. Διευκρινήσεις τώρα για το ρόλο της νέας αυτής ψηφιακής πλατφόρμας. posokani.gov.gr έδωσε και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, κυρία Τσαγκάρη, μιλώντας και συνέντευξή της, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενημέρωσης και όχι μηχανισμό μείωσης τιμών. Ανέφερε ότι η πλατφόρμα αποτελεί ένα νέο χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο, σημειώνοντας ότι το σύστημα είναι διαθέσιμο τόσο ως ιστοσελίδα όσο και ως εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας και πρόσβαση από υπολογιστή, τάμπλετ αλλά και smartphone. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν καθορίζει τι θα αγοράσει ο καταναλωτής, αλλά του παρέχει συγκεντρωμένη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις τιμές των προϊόντων. Δίνει, όπως είπε, τη δυνατότητα στον πολίτη να αποφασίσει με στοιχεία, αναφέροντας κιόλας ότι η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι ενημερώνονται καθημερινά, σε καθημερινή δηλαδή βάση, από τις αλυσίδες λιανικής. Αυτά μεταξύ άλλων και από την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Κάνουμε ένα μικρό repeat για αυτή τη νέα εφαρμογή που έκανε την εμφάνισή της στο posokani.gov.gr. Και θέλω να υπενθυμίσουμε ένα άλλο θέμα, μιας και βρισκόμαστε κανονικά στην καλοκαιρινή τροχιά και στην τουριστική περίοδο. Να
θυμίσουμε για το νέο πρόγραμμα, το αναβαθμισμένο ουσιαστικά πρόγραμμα, την αναβαθμισμένη καλύτερη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου που παρουσίασε το Υπουργείο Τουρισμού και είναι το Τουρισμός για όλους 2026 και 2027. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η διεύρυνση των δικαιούχων, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων, αλλά και η επιμήκυνση, όπως καταλαβαίνετε, της τουριστικής περίοδου. Αυτό το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη, μάλιστα, θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Τώρα, εμείς ουσιαστικά έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά για ό,τι αφορά την πρώτη φάση, η οποία θα ξεκινήσει αυτό το προσεχές διάστημα για αυτό το νέο και αναβαθμισμένο πρόγραμμα, την αναβαθμισμένη μάλλον εκδοχή του προηγούμενου κύκλου, όπως σας προανέφερα, Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και κλείνουμε λοιπόν τις οικονομικές μας ειδήσεις σε αυτό το σημείο. Παρακολουθήσαμε κάποια έτσι από τα πιο σημαντικά οικονομικά θέματα που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ όμως συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για τη διεθνής επικαιρότητα πέρνει τον Σκητάλη για να δούμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που έχουμε κυρίως από τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι μόνο. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Και περνάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στα διεθνή μας, τη διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη στο σημείο αυτό και θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή στο Easy 97,2 που συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω και όσους εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα και υπενθυμίζω ότι σήμερα Παρασκευή 19 του μήνα. Πάμε να περάσουμε στην αναλυτική δισογραφία μας και στην ατζέντα και να δούμε όλα τα νεότερα, κυρίως από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο, από το μέτωπο ουσιαστικά. Να σας μεταφέρω ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μια αρχική συμφωνία με στόχο να ανοίξει και ο δρόμος για μια μόνιμη λύση του πολέμου, ενώ σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης J.D. Vance έχει ξεκινήσει και η περίοδος των 60 ημερών για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία. Να δούμε τις σημαντικότερες ωστόσο εξέλιξεις σε τίτλους της ημέρας μέχρι στιγμής. ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά, υπενθυμίζω, τη συμφωνία, η οποία και περιλαμβάνει το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών αλλά και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική επίσης διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από τα Ιρανικά λιμάνια αλλά και τις παράκτιες περιοχές. Στο μεταξύ, η συμφωνία θέτει τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συνέχιζε να πραγματοποιεί επιθέσεις. Ο Υπουργός τώρα Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η σημερινή τελετή στη Γενέβη, συγχωρέστε, μακυρώνεται καθώς το Μνημόνιο Κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ο κόσμος θα είναι ασφαλής. Να δούμε λεπτό προς λεπτό στο σημείο αυτό όλες τις εξελίξεις που έχουμε. Να ξεκινήσουμε με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέη, ο οποίος δήλωσε ότι είχε διαφορετική άποψη σχετικά με την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά λόγω της δέσμευσης που ο αξιότιμος Πρόεδρος μου έδωσε εκ μέρους του ίδιου και των άλλων μελών για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιρανικού έθνους και του μετώπου της αντίστασης και αντιλαμβάνοντας ρητά την ευθύνη, γι' αυτό έδωσα και την άδεια. Σε γραπτή μάλιστα δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενέη πρόσθεσε ότι εάν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να φανεί άπλιστη, δεν θα αποδεχτεί την συμφωνία. Αυτό μεταξύ άλλων από τον ανώτατο, επαναλαμβάνω, ηγέτη του Ιράν, Μποτζάμπα Χαμενέη. Ο Ισραηλινός στρατός, να σας ενημερώσω, ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Πρόσθεσε επίσης ότι ορισμένες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν, αλλά οι υπόλοιπες έπεσαν κοντά στους στρατιώτες. Δεν αναφέρθηκαν ωστόσο θύματα. Από την άλλη πλευρά, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αργά το βράδυ εχθές ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένουμε στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία και οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια νίκη για τις ΗΠΑ. Όπως και είπε, δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, δήλωσε κατηγορηματικά. Το μόνο που βρίσκουν οι ΗΠΑ σε αυτό είναι επιτυχία. Τις τιμές δηλαδή του πετρελαίου σε πτώση και μία νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social μόλις εχθές, στο δικό του δηλαδή μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Να ακολουθήσει και η τοποθέτηση και το τι πιστεύει καλύτερα ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε πως σκοπεύει να μεταβεί στην Ελβετία για να διαπραγματευτεί με το Ιράν, λέγοντας πως το ταξίδι αυτό θα μπορούσε να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί μια τέτοια συνθήκη. Οι αμερικανικές τώρα δυνάμεις επέτρεψαν σε περισσότερο από καμία δεκαριά πλοία να περάσουν από τον θαλάσσιο αποκλεισμό και επομένως εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο. Ακολούθως ο Vance καταφέρθηκε με εδρυμύτητα εναντίον όσων επικρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ στους κόλπους της Ισραηλινής κυβέρνησης, καλώντας τους να ξυπνήσουν εντός εισαγωγικών παρά να ασκούν κριτική στον Αμερικανό Πρόεδρο και υπενθυμίζοντας την εξάρτηση της χώρας στη στρατιωτική στήριξη της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο μοναδικός αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που δείχνει κατανόηση στο έθνος του Ισραήλ αυτή την χρονική στιγμή. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν από τον J.D. Vance. Στο μεταξύ, να σημειώσουμε και κάτι άλλο, όπου ο αντιπρόεδρος τον είπε, ο J.D. Vance, επέκρινε σφοδρά τους Ισραηλινούς επικριτές και καλεί όλους αυτούς τους επικριτές της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν να ξυπνήσουν.
έκανα μία μικρή επανάληψη του θέματος για να δούμε αν έχουμε και κάποια επιμέρους στοιχεία. Μιλώντας στους δημοσιογράφους από το Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο. Επέπληξε τα μέλη του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η πλειοψηφία των αμυντικών όπλων του Εβραϊκού κράτους παρέχεται μέσω αμερικανικής χρηματοδότησης. Πρόσθεσε και αυτό το στοιχείο. Και να επανέλθουμε στη Χεσμπολάχ. Η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ τώρα ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, απόθυσε Ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούσαν να προωθηθούν προς την κοινότητα Κφαρ Τέμπνιτ. Κοντά στην Νταμπατία του νότιου Λιβάνου βρίσκεται αυτή η περιοχή. Ήταν η πρώτη φορά που εκδόθηκε μάλιστα τέτοια ανακοίνωση μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Λευκός Οίκος, να υπογραμμίσουμε, απέστειλε χθες στο Κογκρέσο και ένα αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μία ημέρα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο συνεννόησης, όπως ονομάζεται, για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα τώρα με το πρακτορείο Reuters, στην κατοχή του οποίου περιήλθε και ένα αντίγραφο του κειμένου αυτού, στη συμφωνία αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν μία τελική συμφωνία σε ένα διάστημα 60 ημερών. Το οποίο και θα μπορούσε να παραταθεί εφόσον υπάρξει αμοιβαία βούληση. Οι ΗΠΑ στη συνέχεια θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέσα σε διάστημα 30 ημερών και αφού επιτευχθεί και αυτή η οριστική συμφωνία, θα απομακρύνουν και τις δυνάμεις τους από ολόκληρη την περιοχή επίσης μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αναλαμβάνουν μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και μια χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός πάντως εφαρμογής αυτού του σχεδίου στο πλαίσιο της τελικής τουλάχιστον συμφωνίας θα καθοριστεί μέσα σε 60 ημέρες σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Να προχωρήσουμε στον Ισραηλινό στρατό, όπου πέρασε σε ανακοινώσεις και είπε πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον Νότιο Λίβανο απέναντι στις απειλές μετά την υπογραφή από τις ΗΠΑ και το Ιράν μια συμφωνία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου. Δημοσίευσε λοιπόν ο στρατός έναν χάρτη με αυτόν που δηλώνει πως είναι ο χώρος ασφαλείας του, ο οποίος κεκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα στο εσωτερικό της Λιβανικής επικράτειας. Να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η σημερινή τελετή υπογραφή στη Γενέβη ακυρώνεται καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν είχε αρχικά δηλώσει στο BBC ότι ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, αναβάλει την επίσκεψή του στη Γενέβη, αναφέροντας ότι η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου. Πίσω πάντως από τα παρασκήνια. Εχθές το πρωί, πηγές διαβεβαίωσαν το BBC ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα το σχέδιο αυτό είχε αλλάξει. Μιλάμε για τη χθεσινή ημέρα, για την Πέμπτη. Και κλείνουμε εδώ τις ειδήσεις που σχετίζονται με τα νεότερα και τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Θέλω να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε τώρα στις κοινές δηλώσεις Κώστα, Φον ντερ Λάιεν και Ζελένσκι στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με έκδηλη μάλιστα ικανοποίηση υποδέχτηκαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Στις κοινές μάλιστα δηλώσεις τους, να σας μεταφέρω ότι τρεις ηγέτες χαρακτήρισαν ιστορική την εβδομάδα που διανύει το Κίεβο στην Ευρωπαϊκή του πορεία. Κεντρικό πάντως σημείο των δηλώσεων ήταν το επίσημο άνοιγμα την Δευτέρα του πρώτου κεφαλαίου, ενταξιακών δηλαδή διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

καταστράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε 24 ολόκληρες ώρες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Τα τέσσερα επίσης αεροδρόμια της Μόσχας, να υπογραμμίσω, έκλεισαν προσωρινά και περισσότερες από 500 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν. Ο Βολοντίμιρ Ζέλενσκι από τη μεριά του δήλωσε ότι το Κίεβο χτύπησε για άλλη μια φορά την περιοχή της Μόσχας με κυρώσεις μακράς εμβέλειας. Ένας εφημισμός για τις ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας. Και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τα διεθνή μας θέματα που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα σε αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε ωστόσο συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, αλλά θα επανέλθουμε γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες αναλυτικά που θα τις δούμε και θα τις παρακολουθήσουμε σε πάρα πολύ λίγο.

Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, είχαμε κάνει ένα σύντομο break, αλλά επιστρέψαμε βεβαίως εδώ στο πόστο μας, εδώ στις θέσεις μας. Ελπίζω να είστε κι εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα. Φυσικά στον Easy που αλλού 97,2 εδώ συχνότητά μας, όπου το καθημερινό μας μαγκαζίνο έχει ξεκινήσει κανονικότατα. Μόλις τώρα περνάμε και στην πρώτη τελευταία ουσιαστικά και πέμπτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής για να παρακολουθήσουμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα, Παρασκευή 19 λοιπόν Ιουνίου, είμαστε και μία ανάσα πριν την έναρξη του Σαββατοκυριακού, της αγαπημένης επίσης τροχιάς. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να περάσουμε αναλυτικά στη σημερινή αθλητική δισογραφία μας και προχωράμε στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, γιατί θέλω να σας

ενημερώσω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού για δεύτερη διαδοχική μέρα χθες και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση υπό τις εντολές βέβαια και του Γιάκοπ Νίστρουπ, του νέου τεχνικού προπονητή των Πρασίνων. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού πριν ξεκινήσει και η προπόνηση της ομάδας είχε τέτα τέτ με τον νέο τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη για να συζητήσουν και όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο. Στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι να μεταφέρω, οι Πράσινοι ολοκλήρωσαν τα εργομετρικά τεστ και τις ιατρικές εξετάσεις πριν πατήσουν χορτάρι για να προπονηθούν υπό το βλέμμα του νέου Δανού προπονητή. Απόντες πάντως από την προπόνηση ήταν οι Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκιουσιτς, ενώ εκτός πλάνων είναι Μπακασέτας, Γιτβάη, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα. Ο Τσιριβέι, για να σημειώσω, έχει πάρει και προσωπική άδεια λόγω του γάμου του. Στην προετοιμασία συμμετέχουν και οι νεαροί Λάβδας, Γείτονας, Μπινιάρης και Νέμπης, με τον τελευταίο να έχει κάνει και ατομική προπόνηση, να έκανε μόλις εχθές. Ατομικά επίσης προπονήθηκαν οι Κυριακόπουλος, Πάλμερ, Μπράουν, Ίγκασον και Μπόκος, ενώ ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Ντέσσερς. Μεταφέραμε όλη την κατάσταση από την χθεσινή λοιπόν προπόνηση και όλα τα δεδομένα. Τώρα στις 22 Ιουνίου να υπενθυμίσω ότι το τριφύλι θα ταξιδέψει στο Apeldoorn της Ολλανδίας για να κάνει και το βασικό πρόγραμμα της προετοιμασίας του, ενώ έχει κλείσει και ήδη ένα δυνατό φιλικό κόντρα στον Άγιαξ που έχει δρομολογηθεί για τις 4 του μήνα, για τις 4 του Ιουλίου ουσιαστικά. Τώρα να συνεχίσουμε με Μουντιάλ βεβαίως 2026. Ο Γουάχη της ακτής Ελεφαντοστού ήταν ο βασικός με την Αφρικανική ομάδα να μεταφέρει στο μάτς της πρώτης μάλιστα αγωνιστικής του Μουντιάλ ενάντια στο Εκουαδόρ, όμως θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την Γερμανία που είναι προγραμματισμένο για τις 20 του Ιούνιου στις 11 ακριβώς το βράδυ. Ο 23χρονος τώρα επιθετικός στις 29 Μαΐου συνελήφθη ως ύποπτος για μια συμμετοχή, αναφέρουν οι πληροφορίες, σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, και αυτό είναι και που θα του κοστίσει και τη συμμετοχή του από την αναμέτρηση της ακτής Ελεφαντοστού, η οποία θα κληθεί κιόλας να δώσει το πιο δύσκολο μάτς να υπογραμμίσουμε του ομίλου, χωρίς ενός εκ των καλύτερων ποδοσφαιριστών της, ενώ η παρουσία του συνολικά από το Μουντιάλ λόγω της πιθανής εμπλοκής του σε στημένα μάτς ίσως και να είναι αμφίβολη. Θα δούμε τώρα και τι θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες λόγω αυτού του γεγονότος. Και να συνεχίσουμε στην Αγγλία, γιατί η κληροτίδα φέρθηκε κάπως άδικα, εντός εισαγωγικών αυτή τη λέξη, στην Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών, αφού το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τα play-off του Παγκόσμιου Κυπέλλου έφεραν ως αντίπαλο την Αγγλία. Η Αγγλία ήταν η δυσκολότερη τώρα αντίπαλος, να θυμίσουμε, που θα μπορούσε να βρεθεί στο δρόμο της Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών, μιας και είναι back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου τερμάτισε πρώτη στον τέταρτο όμιλο της League C, εξασφαλίζοντας εκτός από τη συμμετοχή στα play-off και την άνοδο στην League V. Όπως αναφέρεται, αυτά τα δεδομένα λοιπόν για την Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών. Είδαμε λοιπόν τι θα γίνει και τι μέλη γενέστε. Θέλω οπωσδήποτε να περάσουμε στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε ωραία νέα. Πολύ ωραία νέα, γιατί ο Ορμπελίν Πινέδα, θέλω να σας πω, μετά την κατάκτηση της Super League, με συγχωρείτε, με την ΑΕΚ, αναδείχτηκε ως ο πολυτιμότερος και ο καλύτερος παίκτης ολόκληρου του πρωταθλήματος για εκείνη τη χρονιά. Και κέρδισε και το συγκεκριμένο λοιπόν βραβείο. Η ΑΕΚ ως νικήτρια της Super League έχει στο ρόστερ της και τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος συγκεντρώνει και το 66,69% των ψήφων και να αφήνει και στη δεύτερη θέση τον Κωνσταντή Τζολάκη, να θυμίσω. Ο Τζολάκης τώρα του Ολυμπιακού με ποσοστό 14,54% και ο Ανδρούτσος με 6,54% συμπληρώνουν και την πρώτη τριάδα των κορυφαίων της Super League που ολοκληρώθηκε. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τον Ορμπελίν Πινέδα, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Πολλά συγχαρητήρια να του ευχηθούμε. Θέλω οπωσδήποτε να επιστρέψουμε σε κλίμα Μουντιάλ 2026. Τώρα η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον υπάρχει και εικόνα
από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση με την Αγγλία να εντυπωσιάζει από τα φαβορί και το Λιονέλ Μέση να δίνει παράσταση στην παρθενική του μάλιστα εμφάνιση στο έκτο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του. Η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεδομένα είναι στις ομάδες που προκάλεσαν τον ενθουσιασμό στους φιλάθλους με τον τρόπο που έπαιξαν ουσιαστικά και στον πρώτο τους ματς στο Μουντιάλ σε αντίθεση με άλλες ομάδες που απογοήτευσαν με χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρουν πολλά διεθνή δημοσιεύματα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες και έμειναν ισόπαλες με πράσινο ακροτήρι αλλά και Κονγκό. Ο Λιονέλ Μέση, να σταθούμε λίγο στον αγαπημένο παίκτη, έλαμψε στην πρεμιέρα της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία, πετυχαίνοντας και χατρίκ, αυτό που ακόμα δεν φέρνει ενθουσιασμό για την Αλμπισελέστε. Ακόμα είναι η δυναμική της αφρικανικής ομάδας που δεν παρουσιάστηκε απειλητική στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης, να μεταφέρω ότι η πιο viral ομάδα του Μουντιάλ μέχρι στιγμής δεν είναι άλλη πέρα από το πράσινο ακροτήρι. Μετά την ισοπαλία λοιπόν με την Ισπανία και την τρομερή εμφάνιση του 40χρονου τερματοφύλακα Βοζίνια, έχει ήδη γίνει χαμός στα social media με την ομάδα από την Αφρική που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε τελική φάση και έκανε και πάρα πολύ μεγάλο δώρο, να σημειώσω και να υπογραμμίσω. Για να αφήσουμε λίγο το Μουντιάλ 2026 και να επιστρέψουμε τώρα στο Τριφύλι και στον Παναθηναϊκό, γιατί το πρώτο από τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, το είδαμε και για λίγο στο πρώτο μας θέμα, έγινε γνωστό αφού ο Άγιαξ ανακοίνωσε ότι θα παίξει με τους Πράσινους στις 4 Ιουλίου, στις 5 ακριβώς το απόγευμα. Το μάτς με τον Άγιαξ θα κλείσει το βασικό πρόγραμμα, να θυμίσω, της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, καθώς θα είναι και το τελευταίο στη σειρά φιλικό που θα γίνει επί Ολλανδικού εδάφους, με τα πρώτα μάτς να μην έχουν γίνει ακόμα και διαδεδομένα γνωστά. Τα φιλικά πάντως των Πρασίνων που γνωρίζουμε είναι τα δύο που θα δώσουν μόλις επιστρέψουν από το Apeldoorn. Στις 11 Ιουλίου θα κοντραριστούν στη Λεωφόρο με την Grasshoppers και στις 15 Ιουλίου θα ταξιδέψει το Τριφύλι στη Βιέννη για να παίξει με την Rapid. Μάτς που θα είναι και μια πρόβα, μπορούμε να πούμε, Generale, πριν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Paxi, τα οποία θα γίνουν στις 23 και 30 Ιουλίου. Αυτά και όλα τα νεότερα που έχουμε για το Τριφύλι, για τον Παναθηναϊκό. Να πάμε στους Ερυθρόλευκους να δούμε πώς τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έστειλε έτσι ένα μήνυμα στα social media για τη συμπλήρωση των 16 χρόνων στο τιμόνι του Ολυμπιακού και βεβαίως θα το βλέπαμε αναλυτικότερα. 16 χρόνια λοιπόν συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τον Ολυμπιακό και δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα μέσω των social media για να κάνει και έναν απολογισμό και να στείλει και ένα μήνυμα ουσιαστικά για το μέλλον. Ο Ολυμπιακός με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στη διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος έχει κατακτήσει, να θυμίσουμε, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 1 Super Cup και φυσικά το Conference League, όπως και το Youth League στην ομάδα των νέων. 16 χρόνια, είπε, κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού με πίστη, με όνειρα αλλά και θριάμβους. Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του θρύλου, του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ταξιδεύοντας και τα ελληνικά χρώματα σε ολόκληρο τον κόσμο, τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είδαμε και την ποδοσφαιρική ομάδα να κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο, φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, έγραψε μεταξύ άλλων, υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, είπε στο τέλος της ανάρτησής του ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Είχαμε πολλά ακόμα να δούμε, ωστόσο ο χρόνος μας έτρεξε και πρέπει να τρέξω και εγώ για να δούμε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Παρασκευή 19 του μήνα, όπου ο καιρός αναμένεται. Πήγα στο επόμενο θέμα πάρα πολύ γρήγορα, το κατάλαβα, αλλά έχουμε και 9 και 29 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος για σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είδαμε λοιπόν αναλυτικά κάποιες έτσι από τις σημαντικές αθλητικές ειδήσεις που εστιάσαμε για σήμερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Παρακολουθήσαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού, όμως δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί απομένει άλλη μία ενότητα. Με αυτήν την ενότητα θα βρεθούμε και στην τελική ευθεία και θα κλείσουμε τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή, το σημερινό μας μαγκαζίνο. Εδώ βεβαίως το Onision 7,2, γι' αυτό μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για να αλλάξουμε κλίμα από την βαριά δισογραφία και επικαιρότητα και να επιστρέψουμε στα απολαυστικά μας τραΐ από το χώρο θεάματος και να δούμε τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες στην πόλη. Μένετε εδώ και ερχόμαστε.
Και όπως λοιπόν σας προείπα και λίγα δευτερόλεπτα πριν που ολοκληρώσαμε και την προηγούμενη ενότητά μας εδώ που αλλού τονίζει 97,2 και στο σημερινό μας μαγκαζίνο, μόλις τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα, αφήνουμε πίσω την επικαιρότητα και πάμε να περάσουμε παρέα στα απολαυστικά μας τράι. Από το χώρο θεάματος, κυρίως από τον χώρο του πολιτισμού, σας έχουμε ετοιμάσει διάφορες προτάσεις που θα μας συντροφεύουν στην πόλη, αλλά όχι μόνο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με θέατρο καταρχήν, ύστερα από μια θριαμβευτική, θα πω, περσινή πορεία και συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση Ο Υπηρέτης Δύο Φεντάδων επιστρέφει δρυμύτερη αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται λοιπόν για μια από τις πιο απολαυστικές, να σημειώσω εγώ, κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας. Ξανασυναντά αυτή η παράσταση το ελληνικό κοινό μέσα από έναν ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει και την πρωτότυπη αλλά και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα και από έναν θείασο να υπογραμμίσω με κόκκινα γράμματα ακαταμάχητο με πρωταγωνιστή το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Κάντε κλικ στο δικό μας soundist.gr και θα βρείτε και αναλυτικά για να τα ξέρετε από πρώτο χέρι και τους πρώτους σταθμούς της περιοδίας. Και θέλω να συνεχίσουμε με το Attica Roots Festival. Σε αυτή λοιπόν τη ζωντανή σχέση με την παράδοση επενδύει η Περιφέρεια Αττικής με το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το Attica Roots Festival, το οποίο επιστρέφει από τις 25 Ιουνίου και θα είναι διαθέσιμο μέχρι και τις 25 Ιουλίου με ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο τώρα και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστολού Παύλου. Μία γιορτή ουσιαστικά που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με την σύγχρονη δημιουργία, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Το πρόγραμμα, να σας αποκαλύψω, είναι εξαιρετικά πληθωρικό, είναι εξαιρετικά πλούσιο και ξεχωριστό, με πάρα πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες αλλά και μπάντες που συμμετέχουν. Η είσοδος βεβαίως σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, οπότε για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο www.attikaroots.gr για να τα δείτε όλα αναλυτικά και να σταμπάρετε ουσιαστικά και αυτή την εκδήλωση ή περισσότερες από μία εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν για αυτό το διάστημα. Βεβαίως δεν μπορώ να μην συνεχίσω με ένα απόλυτο event και θα κλείσω με αυτό, αφιερωμένο στο μεγαλύτερο pop artist όλων των εποχών, τον Michael Jackson. Έρχεται λοιπόν για να απογειώσει και κάθε ακροατή, θα πω, που σέβεται τον εαυτόν του. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου το Σαμόν Κλαμπ στον Γκάζι μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους φίλους του βασιλιά της pop σε ένα φαντασμαγορικό tribute party που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο. Επίσης το Music Hunter, το King of Pop Greece και ο Isn't 7,2 ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν αυτό το εκπληκτικό event που δεν πρέπει να χάσει κανένας, γιατί πρόκειται για μία νύχτα γεμάτη αναμνήσεις, γεμάτη συγκίνηση αλλά και ατελείωτο χορό, τιμώντας μαζί αυτόν τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Για πολλά περισσότερα τώρα μας τράει από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού, μένετε συντονισμένοι και τα λέμε αύριο βεβαίως στο επόμενο καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ που αλλού στονίζει 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην προσπαθήσεις καν να με κρίνεις, φίλε. Δεν ξέρεις τι το διάλογο έχω περάσει. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι στο διάλογο έχω περάσει.
2: Το γιο είναι γιατί φαντάζομαι κάνεις κάποιον ράπερ.
1: Καλά, από αυτό το, από το γιο χρειάστηκε. Δηλαδή δεν είδες ότι να πάρω τόση ώρα. Πώς.
2: Ναι. Δεν θέλω να πω ζωντανά τα συναισθήματά μου για το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Ωραία. Ραπάρω φυσικά. Ωραία, φυσικά ραπάρες. Και ραπάρω. Μην προσπαθήσεις να με κρίνεις καν, φίλε. Δεν ξέρεις τι για όλα έχω περάσει. Yo.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.